Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Theater.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: J'ai pas fait semblant, je te jure, j'ai jamais dit.

0: Stigma Radio.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μισόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Stigma Radio.

0: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

so many rainbows. So many rainbows. So many rainbows.

0: Ψών το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Ψών το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
0: Stigma Radio.

0: Μισόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
5: Στίγμα Radio.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις

0: φαίνεται παράξενο ότι για 2 ώρες πεθαίνει ένας 3:20 και ανακοινώνει το θάνατος 5:20. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί κάναν τηλέφωνο όλη μέρα, παντού και με μυστικά τηλέφωνα, για να συνεννοηθούν πως θα διαχειριστούν το θέμα.
1: Κατάντια!
0: Όλα γιατί αυτά τα ιατρία δουλεύουν με πολιτικούς από πίσω. Για να μπορούν να έχουν.
2: Για να μπορούν να δουλεύουν.
0: Για να μπορούν να δουλεύουν.
3: Πιάσατε το υπονοούμενο.
0: Δεν λαμβάνω σοβαρά έναν άνθρωπο που μιλάει non-stop, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, παντού. Επί παντός επιστητού, σε όλα τα θέματα έχει σταματήσει να αφήνει και τους άλλους να μιλάνε. Το παίρνει αυτό στον λογαριασμό, να μιλάει για όλους. Δεν το κλείνει.
1: Μην το ξαναπεί!
0: Και δεν νομίζω ότι ήταν και σωστό αυτό που έκανε, που πήγε στην κηδεία του. Δεν μπορώ να το πω κιόλας.
4: Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ναι.
4: Μου ζήτησε συγγνώμη που.
0: Τι συγγνώμη, τι ζητά, τι συγγνώμη ζητά.
1: Δηλαδή, τι μαλακίες.
0: Συγγνώμη για τα κενά του κράτους. Μια μέρα έχει καθίσει, θα το έχει τελειώσει.
5: Ρέστε.
0: Αλλά έχει καθίσει και αυτό στο γραφείο. Θέλει να μα τηλεόραση. Το πρώτο το βράδυ.
1: Λοιπόν.
0: Τι είναι αυτό. Είναι κράτος αυτό. Οι δημοσιογράφοι να κάνουν τους βουλευτές.
1: Ναι, γιατί.
0: Οι βουλευτές δεν κάνουν δουλειά. Και παλεύει και ο Άδωνης να εκπροσωπήσει το κράτος. Πρωινά, ένα μονοπολίτη απογευματινά. Και βγαίνει και ο Άρχοντας στο τέλος και λέει θα τους κρίνω εγώ. Σόπαρε μεγάλο. Αλλά έχει καθίσει και αυτό στο γραφείο. Θέλει να μα τηλεόραση.
6: Σήμερα ρε θείο θα έχει το γάλα ρε πω.
7: Κάρε με τη μηχανή ρε.
1: Αγκούρια.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Λάξ Λαζόπουλος απόψε στο Μέγκα. Ε, στο Μέγκα δεν είναι. Αλτσαντήρι νιούζ. Τεταρτίτσα, τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Καλημέρα, καλημέρα, Τάκης Λιακόπουλος, καλημέρα. Όπο, όπο, τι έχεις φτιάξει φίλε, πω.

0: Καλημέρα και στην Κεφαλονιά. Καλημέρα, Μάκη. Τι έπαθε, Μάκη, τι έγινε βραδιάτικο? Όχι, δεν είναι του Μάκη, αυτό είναι του Κώστα, του Πασοκτζή. Πού είναι ο Πασοκτζή, πού είσαι να βραδιάδικα πάλι? Καλημέρα, καλημέρα. Κάθε παιδιά, μπερδεύτηκα. Ένας.
1: Σταθήτη κόκπιτ είναι αυτό που σ' ακούει κάτω με Καλαμάτα να πούμε. Κάνει ακρόαση ο Τάκης. Καλημέρα.
0: Είδες έτσι, είδες. Αυτά είναι. Αυτά είναι.

στη συχνότητα. Παντά καλημέρα Αγγελική. Καλημέρα, καλημερούδια. Μετά δεν χρειάζονται πολλά πράγματα, Μάκη. Καλό καφέ, εντάξει, στην Καλαμάτα δεν έχουν φουρνάρικο, καταλαβαίνεις, το τάξη τον φτιάχνει σπίτι. Το δεύτερο καφέ της ημέρας τον απολαμβάνει κάπου έξω. Anyway, I want to thank you for the best mornings of my life from Monday to Friday. Καλημέρα, καλημέρα. Πάρε και ένα γαλλικό μπουζούκ. All time classic. Διασκευασμένο βέβαια από την Ενή. Ενή.

Καλημένο και τη Δήμητρα Διανόγλου σήμερα. Θα έχει κίνηση ο μικρός Κηφισός μάλλον. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. The Dabba Dabba Song.

0: Λέει ο Τιμόθεος, καλημέρα Τιμόθε, καλημέρα. Με κάτι πρόχειρους υπολογισμούς που μόλις έκανα, κανείς δεν είναι στα καλά του, λέει.
1: Les souvenirs de quelques scènes, des passés.

μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα, το φοιτητικό διαμέρισμα και οποιοδήποτε χώρο, έτσι, εκεί στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι, με τις ευκολίες πληρωμής των 4 ατοκών δόσεων αν πληρώσουμε πιστωτική κάρτα. Ευκολίες πληρωμής με τις 4 άτοκες δόσεις ισχύουν για όλο το δίκτυο καταστημάτων Welcome Store στην Ελλάδα. Αλλά το Welcome Store Ζακύνθου σας επιφυλάσσει και ακόμα πιο ευέλικτους διακανονισμούς πληρωμής, που μόνο αυτό προσφέρει με περισσότερες δόσεις χωρίς κάρτα.

είχε πάρει Όσκαρ, διαβάζω, δεν το θυμόμουν αυτό. Το Dabba Dabba Song. Dabba Dabba Dab. Το 1966 πρώτο ηχογραφήθηκε. Το γράψαν Pierre Bahou, Francis Lai. Lai.

Δεν θυμόμουν για το Όσκαρ. Εντάξει, το θυμόμουν ότι ήταν ένα τραγούδι εκεί της δεκαετίας του 60 από κάποια ταινία, η οποία μου διαφεύγει τώρα. Α, τι ωραία ρε παιδί μου. Τι είναι η μαγεία. Το ίντερνετ. Παλιά ψάχναμε τα βιβλία να βρούμε αυτές τις πληροφορίες. Τώρα με ένα κλικ τα έχεις όλα μπροστά σου. Λοιπόν, για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι και βράδυ, 33-409 είναι ο μαγικός αριθμός που σας οδηγεί στην πεμπτουσία της γεύσης. Μαγειρευτά και ψητά τα μεσημέρια, μόνο ψητά τα βράδια, εκτός Κυριακής, από το λαδολέμονο, το οποίο έγινε διάσημο για τα ψητά του τα πρώτα χρόνια. Τώρα πλέον αγκαλιάζει μεγαλύτερο κοινό και με τα μαγειρευτά που προσφέρει καθημερινά εκτός Κυριακής. Άργησες. Άργησες. Άργησες. Όχι ο συνήθως, όχι τόσο. Δεν έχουν πει 7 μηνύματα έχω. Πού είναι η Δήμητρα και πού είναι η Δήμητρα. Καλημέρα Γιάννη Μαρίνο, καλημέρα. Καλημέρα και στην Κατερίνα σου. Καλημέρα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Α, τι γλυκό. Τι γλυκό. Στην παρέα μας και το Madison's. Winter Era. Madison's Winter Era. Με τις πολύ δυνατές προσφορές του, έτσι, μέρα-μέρα και κάτι άλλο. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει το αμερικάνικο μενού έκπτωση 30% επίπτωση αναγραφόμενων τιμών. Πάμε τη βόλτα στην αγορά και θα σας τα αναλύσω σε λίγο.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Stigma Radio.
7: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26-950-25-798.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
13: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Σήμερα το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου αποφάσισε την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και ακόμα 4 ατόμων στο ειδικό δικαστήριο.
5: Όχι! Όχι!
6: Εδώ λοιπόν μαζί μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης.
7: Αχ, θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
6: Εδώ σας καλούν τώρα να παραιτηθείτε για εκείνη την περίφημη φράση περί μπαζώματος. Το ότι όποιοι λένε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα ήδη κτλ. Το έχετε σκεφτεί, σκεφτήκατε όντως να παραιτηθείτε κάποια στιγμή?
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
9: Να σου το πω ευθέως. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
10: Ορίστε.
9: Δηλαδή εγώ είπα αυτή τη φράση, η οποία δικαιώθηκε απολύτως.
8: Απολύτως!
6: Τότε γιατί παραπέμπονται οι άνθρωποι, λοιπόν, αν είναι έτσι όπως το
9: λέτε? Λίγο.
7: Γιώργο.
9: Εγώ τώρα δεν θέλω να μπω στη δικαστική κρίση.
6: Όχι, καθόλου.
11: Αλλά να σχολιάσουμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι οι οικογένειες στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό.
9: Υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν?
6: Στοιχεία συγκεκριμένα.
9: Ναι, βέβαια.
11: Αποδεικτικά στοιχεία.
6: Θα φανεί αυτό.
9: Θα με συγχωρείτε.
6: Θα φανεί αυτό.
11: Εννοείται τι να ερμηνεύσουμε
9: και εγώ μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένα μετεωρίτη στην Ελλάδα.
7: Τι είπατε?
9: Και εγώ μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένα μετεωρίτη στην Ελλάδα.
8: Τι λες ρε μαλάκα?
9: Δίπλα από την υπόθεση αυτή,
8: ναι,
9: στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία.
8: Τώρα λέει ποτέ ψέματα ο Μάνθος Πουστάνος?
9: Στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό.
10: Νομίζω είναι πιο ντελούλη από μένα.
9: Και οι συνωμότες για όλη αυτή τη συνωμοσία,
6: οι
9: οποία
6: εξετάθηκε. Ποιοι είναι?
9: Οι πολιτικοί.
6: Είναι
9: όταν έκανα πρόταση μορφής για την κυβέρνηση, για τα ξυλόλια.
12: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
9: Οι συνωμότες ζητάνε από μένα, που συνέβαλα να αποκαλυφθεί η συνωμοσία, να παραιτηθώ και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη.
6: Πες συγγνώμη.
9: Αυτή είναι.
6: Ευχαριστούμε, φράση. Κύριε Υπουργέ.
9: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
12: Σας κοροϊδεύουν στα μούτρα σας.
6: Μπάζωμα υπήρξε.
9: Το μπάζωμα έγινε. Εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, ο οποίος και τα λοιπά και που καήκαμε, καλύψτε το χώρο.
8: Το είπαμε και το κάναμε.
12: Βέβαια, διότι εσύ τώρα έχεις βλέπεις και τα μέσα. Είσαι άνθρωπος της κυβερνήσεως.
8: Μπράβο, παιδί μου!
12: Μπράβο, παιδί μου! Πού σου να μην βασκανδείς!
13: Δεν έκανα τίποτα περισσότερο από το καθήκον μου.

0: υπουργός ο δικαιοσύνης, δεν είναι αυτός ο Φλωρίδης, ε? Δικαιοσύνη δεν τον έχει ο Μητσοτάκης, ε? Ναι, με συγγνώμη, μικρόφωνο.
1: Ναι, να δεν κάνω λάθος.
0: Όντως Ντελούλου, όντως Ντελούλου. Δηλαδή... Δεν ξέρω. Τι θέλει να μας πει, δηλαδή το μπάζουμα έγινε... Αλλά δεν χάθηκε και τίποτα, γιατί... Λοιπόν, αφού δεν έχεις κάτι να σκεπάσεις, κάτι να καλύψεις, γιατί να το κάνεις στον μπάζωμα? Μπαζώνεις ένα χώρο, μια έκταση την μπαζώνεις, γιατί κάτι θέλεις να σκεπάσεις. Ένα, ξέρω εγώ, οικόπεδο που έχει, ας πούμε, χαμηλή βλάστηση. Πόσες φορές βλέπουμε
1: έτσι,
0: τα μπελούλες που λέει δέχομαι μπάζα.
1: Έτσι.
0: Θέλει ο άλλος να το ανεβάσει σε ύψος. Θέλει να φτιάξει μια βάση, ας πούμε. Θέλει να φτιάξει αντιπλημμυρικά. Το μαντρώνει γύρω γύρω και λέει δέχομαι μπάζα. Και το μπαζώνει για να ανέβει ένα μέτρο πάνω από το ύψος του δρόμου. Συνεχίζεται εδώ μεταξύ η δίκη των τεμπών, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, γιατί προσπαθούν να μας κάνουν να το ξεχάσουμε, αλλά με κάθε τρόπο όλα τα πληρωμένα μέσα. Αλλά δεν. Ήταν πολύ μεγάλο το κακό για να ξεχαστεί. Λοιπόν, ο Κερούλης έθριος, έτσι, μικρό καλοκαιράκι μας υποδέχτηκε ο Οκτώβριος.
1: Ναι, εντάξει, το μεσημέρι είπαμε, την έχετε ζεστούλα.
0: Δεν είπαμε και καλό μήνα, έτσι.
1: Όχι, καλό μήνα...
0: Η τελευταία φορά που τα είπαμε ήταν τέλος Σεπτέμβρη.
1: Τι λες?
0: Τι
1: πότε είχε πρώτο μήνα? Ναι, έχεις δίκιο, ναι, καλό μήνα. Ναι, την επόμενη. Καλό μήνα.
0: Ωραίος Οκτώβριος.
1: Πολύ ωραίος είναι το πρωί.
0: Αγαπάς
1: έχει...
0: Οκτώβριο, αγαπάς, ε? Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, μετά το καλοκαίρι, λίγο πριν το χειμώνα.
1: Έτσι, εγώ αγαπώ λίγο περισσότερο το Νοέμβρη. Είναι ο μήνας των ταξιδιών μου, κατάλαβες. Αυτό είναι. Εντάξει, τον Οκτώβρη ετοιμάζομαι ψυχολογικά.
0: Κάθε μήνα έχεις έναν λόγο να τον αγαπήσεις.
1: Εγώ έχω κάθε μέρα λόγο να αγαπώ. Δεν έχω πρόβλημα. Τέτοια κολλήματα δεν έχω. Αλλά ο Νοέμβρης είναι έτσι ο μήνας ωραίος.
0: Εμένα μου αρέσει ο Οκτώβρης γιατί παραμένει αρκετά μεγάλη η διάρκεια της ημέρας.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνεις κατευθείαν στο χειμώνα που σκοτεινιάζει από τις 5.30-6 ώρα. Έχει μια, έτσι, μια εναλλαγή στις θερμοκρασίες που σε προειδεάζει για το τι έρχεται.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Το πρωί τώρα, ας πούμε, ξέρω, βγαίνεις έξω.
1: Το θέλεις.
0: Δεν ανεβαίνεις τη μοτοσυκλέτα με το κοντομάνικο
1: με
0: εύκολα.
1: Τίποτα.
0: Αν και είδα σήμερα, περνούσε την παραλία μια... Εδώ, συμπατριώτησα, συνδημότησα, με το δικυκλό της και τα λοιπά. Πρέπει να ήταν καμία 70. Η τύπησα καλά, χωρίς κράνος, έτσι δεν το συζητώ.
1: Εντάξει, περιμένεις κι εσύ. Τι περιμένεις?
0: Έτσι μεγάλωσε η γυναίκα, προφανώς. Και φορούσε ένα μπλουζάκι, το οποίο είναι αυτά τα... με τον μεγάλο λαιμό.
1: Μάλιστα.
0: Βγαίνει και όμως απ' έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Και πήγαινε κόντρα στα γιάζη, τύπησα.
1: Θα είχε φουμάδες, κυρία, πρωί μάλλον.
0: Λες, ε?
1: Θα είχε φουμάδες.
0: Έτσι το εξηγείς, έτσι το ερμηνεύεις. Είναι σκληραγωγημένες οι παλιές, είναι σκληραγωγημένες. Λοιπόν, ηλιοφάνεια σήμερα, καθαρός ουρανός, άνεμοι ήπιοι 2 έως 4, από νότιες διευθύνσεις μάλιστα, γι' αυτό και έχει υγρασιούλα το πρωί. Και θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24, 25, 26. έτσι και τις ώρες, τις θερμές ώρες της ημέρας. Μια χαρά είναι και για μπάνιο στη θάλασσα, μια χαρά. Προβλέπεται, λέει, πιο θερμός ο Οκτώβριος. Έτσι, λέει, δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα. Τώρα, υπάρχουν προγνωστικά μοντέλα. Καλημέρα, Γρηγόρη Μπάστα.
1: Γρηγόρης,
0: μετεωρολόγος του Στίγμα. Ο Γρηγόρης δεν... Το παίζεις και στοίχημα το Γρηγόρη για τον καιρό. Over, under, ας πούμε, τον παίζεις.

0: Πάντως θερμότερος λέει αναμένεται να είναι. Οπότε μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το ζήσουμε το μικρό καλοκαιράκι.
1: Να μην κατεβάσω ακόμα τα φθινοπορεινά.
0: Έτσι. Ο δε χειμώνας λέει, δείχνουν τα μερομήνια ότι έρχεται αναρχικός. Αναρχικός. Τα ακούσαμε και αυτό. Αναρχικός προβλέπεται ο χειμώνας.

0: Να περιμένεις μετά τα ταξίδια σου δηλαδή παρατεταμένη περίοδο πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, αρκετές βροχές και χιονοπτώσεις. Ένα κανονικό χειμώνα.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν καταλαβαίνω
1: γιατί
0: να λένε.
1: Κάνουμε δηλαδή Χριστούγεννα με ζέστη. Εγώ
0: συγγνώμη,
1: δεν,
0: δηλαδή, δεν είναι καλός ο καιρός. Όταν έχεις τα Χριστούγεννα ζέστη, είναι καλός ο καιρός. Δεν είναι καλός ο καιρός. Τότε είναι άσχημος ο καιρός. Ο καιρός ο χειμωνιάτικος θέλει αυτά. Θέλει χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια,
1: βροχή.
0: Αυτό είναι το normal. Το

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είσαι burger lover.
1: Πολύ.
0: Είσαι, ε?
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Εντάξει.
1: Ό,τι έχει να κάνει με junkie, με lover.
0: 30% στο αμερικάνικο μενού, όπως σου είπα, τις Τετάρτες στο Madison.
1: Πολύ ωραία.
0: Portobello Burger, Ribeye Burger, Texas Burger, Pork Burger, Bacon Cheeseburger, Double Classic Cheeseburger. Στα λέω και με προφορά για να είναι πιο έτσι original αμερικάνικο. Καλημέρα τριφυλάρες από τον Κώστατο Χρυσικόπουλο. Έλα,
1: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι έγινε τώρα. Κωστάκη, τι έγινε Κωστάκη. Σε χάσαμε το τελευταίο.

Το Μάντισον λοιπόν για το χειμώνα που έρχεται ετοιμάζει, έχει αυτά τις θεματικές ημέρες. Θα έχουμε και αλλαγές στην πορεία, δηλαδή από τον Νοέμβριο και μετά ανανεώνεται το όλο μενού με τις δυνατές προσφορές του Μάντισον. Θα έχουμε και events, θα έχουμε και τι δεν θα έχουμε.

0: Κατά άλλα, στην επικαιρότητα συνεχίζονται οι εκπομπές, συνεχίζουν να αναλώνονται πάνω στην υπόθεση του Γιώργου του Μαζονάκη.
1: Εντάξει, τώρα κούρασε λίγο αυτή η
0: όχι, κούρασε, όχι κούρασε. Πλέον έχει αρχίσει και αγγίζει τα όρια της του απαράδεκτου.
1: Εντάξει,
0: του, δηλαδή χθες είδα, νομίζω χθες βράδυ είχε σε επανάληψη το αφιέρωμα του The Voice στο Γιώργο
1: πολύ
0: Μαζονάκη.
1: Πιθανό, εντάξει.
0: Έπαιξε.
1: Εντάξει,
0: νομίζω χθες βράδυ ή προχθές το βράδυ.
1: Εντάξει, αυτό χθες το δέχομαι.
0: Όχι, παιδί, κάθε... έπαιξε το Σάββατο βράδυ. Εντάξει, φτάνει. Φτάνει.
1: Αυτές οι μεσημεριανές εκπομπές όμως.
0: Εκεί...
1: δεν ακούς τίποτα άλλο.
0: Εκεί
1: δεν
0: είναι...
1: ακούς, δεν είναι... ναι, για τίποτα.
0: Εκεί είναι όλοι οι Sherlock Holmes μαζεμένοι.
1: Ναι, ναι, ναι, όλοι αυτοί.
0: Πώς το λένε, Κλουζό, επιθεωρητές. Πλέον εντάξει, δεν ξέρω, υποτίθεται και καλά βοηθάνε με τον τρόπο τους στην έρευνα και στην διαλεύκανση όλης αυτής της ιστορίας, αλλά στο τέλος νομίζω μπερδεύεται το κοινό περισσότερο. Μήπως θα ήταν καλύτερα να αφήσουμε λίγο τους ειδικούς να ασχοληθούν
1: έτσι
0: και να βγάλουν τα πορίσματα και να... βάλουν τον καθένα στη θέση του. Τέλος πάντων, έρχεται και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Αμερικανός, στην Αθήνα σήμερα, να ξέρεις, Δήμητρα. Έχουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Έρχεται ο Ρούμπιο.
1: Ρούμπιο.
0: Ο Μάρκο Ρούμπιο. Φυσικά θα τον υποδεχθεί η Γκιλ Φόιλ, έτσι.
1: Oh,
0: το καταλαβαίνεις αυτό. Η Αμερικανίδα πρέσβυρα, δεν ξέρω αν θα είναι και ο Αργυρός κοντά.
1: Αυτή ήταν εδώ το καλοκαίρι σε εμάς στο νησί. Κάτι πήρε το μάτι μου για ένα μεγάλο έτσι.
0: Μια θαλαμιγός πέρασε απ' έξω, δεν έδεσε. Δεν ξέρω αν κατέβηκε στο νησί.

0: πάλι και εκεί δεν ξέρω αν πάτησε το πόδι της στο Φυσικάρδο, ας πούμε.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Ο Μάκης θα μας πει.
1: Ο Μάκης θα μας πει. Σίγουρα θα ξέρει. You can tell your mom I moved to Arkansas.
0: You can tell your daughter about my lady. Είδες, σου παίζω country μουσική για να κολλήσει με

0: Καλημέρα Δήμητρα από τον Κώστα τον Πασοκτζή.
1: Μόνο σε μένα πάει καλημέρα.
0: Όχι, εμένα μου έχει πει νωρίτερα.
1: Α, εντάξει, καλημέρα, καλημέρα.
0: Σου είπα, άργησες.
2: Καλημέρα Στάθη, καλημέρα στην παρέα, καλημέρα Δήμητρα. Και εγώ νόμιζα φίλε ότι έπαιζε στο country για το Ρούμπιο ρε φίλε. Δηλαδή εντάξει, okay. Ρίξε κανένα άλλο ρε παιδί μου. Το YMCA που γουστάρει και ο πρόεδρος.
0: Καλό, καλό. Ο Τάσος όμως από τον Νότο που είναι πιο ενημερωμένος λέει ήρθε χθες ο Ρούμπιο. Τάσος ο Τζίμις λέει ήρθε χθες ο Ρούμπιο. Δήμητρα,
1: όλα τα ξέρει.
0: Πόσο γλυκένει η εκπομπή σου με τη Δήμητρα. Σου προτείνω να την έχεις κάθε μέρα.
1: Τώρα ξέρεις τι, πλησιάζει η εποχή του εμβολιασμού και με καλοπιάνει.
0: Καλημέρα λέει από τον Νότο με τα τεράστια ποντίκια για τα ποντίκια. Κάνω τον εμβολιασμό.
1: Όχι, ή περνάει για την γρήπη. Για την γρήπη,
0: για την γρήπη.
1: Ναι, ναι.
0: Οχ, οχ, οχ. Οχ, οχ, οχ.
3: Πού να πάω να ζήσω, πες μου, πού να πάω να ζήσω, κοίτα από πού σ' ακούω, κοίτα από πού σ' ακούω, Στάθη, πού να πάω να ζήσω, πες μου. Χουρμάδες είχε φάει αυτή, δεν είχε φουμάδες, είχε φάει χουρμάδες. Μάντισον, ναι, πω, είχα φάει ένα ωραίο κροκομαντάμ εκεί πέρα. I just don't think it understands. Φισκάρδο, φισκάρδο πήγανε, θέλανε ψαράκι στην Ασία. Anky
0: breaky heart. Εκεί πήγε η Eagle Foil, έτσι. Ναι. Τι έχει το ψαράκι της Ασίας, δηλαδή που δεν το έχει το ψαράκι της Βάσος. Λέω εγώ τώρα, ήρεμα ρωτάω. Δώσε Αμερικανιές, λέει ο Κώστας ο Χρυσικόπουλος. Τούτος ξέρεις ποιος είναι, Δήμητρα, που παίζει τώρα με το Aki Breaky Heart.
1: Όχι, θέλω
0: έλα,
1: να μάθω.
0: Για δες λίγο το επώνυμο. Για δες λίγο το επώνυμο.
1: Τη Smiley.
0: Ο μπαμπάς.
1: Ο μπαμπάς.
0: Ο μπαμπάς. Ναι, ναι, ναι.
1: Τη Smiley.
0: Ο Daddy.

0: φορές, φίλε, πολλές φορές. Το Τζάκο τον εφοπλιστή έχει.
1: Πόσα ξέρει.
2: Το Τσάκου ήταν, πάνω στο Τσάκου τη Θαλαμιγό.
1: Μα πόσα ξέρει. Κύριος Μάκης.
2: Εσένα θέλουμε για τα gossip. Για τα gossip εσένα θέλουμε. Θα κάνουμε στήλη gossip στην εκπομπή από εδώ και στο εξής.

0: φωτογραφία που σου στέλνω δεν είναι τυχαία. Εκεί μέσα ήταν η Guilfoyle στη Σάμη. Και μετά ήρθε με το ίδιο σκάφος στη Ζάγηθο, έτσι, σε ενημερώνω.
1: Ρε τι έχετε τι κάνει ρε. Ρε τι λαβράκια έχετε βγάλει εσύ.
2: Εσύ.
1: Ρε. Εσύ και ο αντίπας ρε, τι λαβράκια.

Πάμε τη δεύτερη βόλτα στην αγορά. 45-670 θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου για να παραγγείλει το καφέ στο μεταξύ. Σε λίγο επιστρέφουμε. Back to you in a while.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ. Πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Like... Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695045052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: That's the way it is, baby. Yeah. Don't give up, don't give up. Θα πας γυμναστήριο μετά.
1: Ναι.
0: Θα πας, ε?
1: Θα πάω.
0: Δεν σε βλέπω πολύ όρεξη όμως να έχεις.
1: Δεν έχω, αλλά μου έρχεται εκεί.
0: Don't give up. When you want this so much, don't give up.
1: Έτσι.
0: Εδώ λοιπόν που είσαι γυμναστηριακή και αυτά, διαβάζω εδώ μια συνταγή ωραία. Φάει, λέει, μια μπανάνα με θαλασσινό αλάτι.
1: Γιατί
0: γουρλώνεις τα μάτια?
1: Γιατί να φάω την μπανάνα με
0: πριν
1: θαλασσινό?
0: Πριν από κάθε προπόνηση.
1: Την μπανάνα τη δέχομαι.
0: Την άλλη Τετάρτη θα σου έχω την μπανανίτσα εδώ με αλάτι αφράλα.
1: Ναι.
0: Θα πω του φίλου μου του Δημήτρη του Κλάδη να μου φέρει ένα βαζάκι εδώ με αφράλα να έχω να σου βάζω από πάνω. Γιατί, λέει, βοηθάει για άμεση φυσική ενέργεια και μεγάλη μυϊκή αντλία χωρίς χημικά συμπληρώματα. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Μπορείς να καταναλώσεις αντί αυτό 3 χουρμάδες.
1: Όπως η κυρία,
0: με άδειο στομάχι. Κάτι ξέρει ο Μάκης, Προσφέρει στο σηκώτη σου αρκετή γλυκόζη για να ξεκινήσει τον πρωινό κύκλο αποτοξίνωσης του σηκωτιού και αποτρέπει την αύξηση της κορτιζόλης που προκαλεί πρωινό άγχος. Πω καλά. Δεν προκαλεί τίποτα άλλο, έτσι.
1: Με 3 χουρμάδες
0: το πρωί δεν προκαλεί τίποτα άλλο.
1: Σίγουρα προκαλεί.
0: Το αβοκάντο δεν είναι απλώς υγιεινή πηγή λιπαρών. Είναι ένα από τα λίγα φρούτα στον κόσμο που μειώνουν ενεργά τη χοληστερόλη, περιορίζουν το λίπος στην κοιλιά και θρέφουν τον εγκέφαλό σου. Oh, θα αρχίσω
1: να
0: παίρνω τα αβοκάντα.
1: Και έχω και πολύ ωραία συνταγή να σου δώσω.
0: Άμα μειώνει το λίπος στο στομάχι, στην κοιλιά, το σπλαχνικό, το περίφημο σπλαχνικό λίπος. Εγώ λοιπόν θέλω σίγουρα αβοκάντο. Θέλω σίγουρα και χουρμάδες, γιατί το σηκώτι μου έχει λίπος. Το έχω το λίπος από εκείνα τα χρόνια με τα πολλά ταξίδια.
1: Τα ξίδια.
0: Με τα πολλά τα ξίδια.
1: Πόσα πολλά ήταν.
0: Πολλά ήταν, άστο, δεν θες να ξέρεις. Μέχρι να πάω φαντάζομαι ήταν πολλά τα ξίδια.
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό.
0: Άστο, ναι. Δεν με γνώριζες τότε.
1: Όχι.
0: Ήσουνα και μπεμπέ εσύ.
1: Ήσουνα πολύ
0: μπεμπέ. Λοιπόν, η μαγειρική σόδα, λέει, αφαιρεί έως και το 96% των φυτοφαρμάκων από μη βιολογικά φρούτα.
1: Ναι. Φυσικά, ναι, το ξέρω.
0: Το ξέρεις αυτό. Από τις Ελένης από σήμερα θα χρησιμοποιεί μαγειρική σόδα στα φρούτα. Αλλιώς δεν τα τρώω. Λοιπόν, ρίξε μερικά γαρίφαλα στα βάζα με το αλεύρι και τις φακές. Τα έντομα δεν θα τα πλησιάζουν μετά. Χωρίς χημικά, χωρίς καταστασία, μόνο καθαρό φαγητό.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Καλό το κολπό.
1: Θυμάμαι
0: παλιά εγώ. Μάνα μου, θυμάμαι όταν παίρνε το, έτσι, το ρύζι,
1: ναι,
0: το έβαζε σε ένα φαρδί ρηχό πιάτο ή μάλλον ταψάκι,
1: ναι,
0: και έκατσε και το ψάχνε και το ξεσπύριζε.
1: Ναι.
0: Τι έβγαζε από μέσα, δεν θυμάμαι βέβαια. Ήτανε,
1: κάτι μαύρα ρυζάκια αν ήτανε, δεν έβγαζε.
0: Ρυζάκια ήταν, ήταν μυγάκια, ξέρω εγώ.
1: Όχι,
0: έτσι. Αυτά θα μας τα, η Ρεγκίνα θα μας τα πει αυτά που... Καλημέρα Ρεγκίνα μου, καλημέρα. Δεν σου πάμε καλημέρα σήμερα. Good morning Johnny, good morning. Καλημέρα στο Κένεκ του Ολλανδίας, εκεί λίγο έξω από το Άμστερνταμ. Σε 3 μέρες ο Johnny ξαναγυρίζει στη Ζάκυνθο. Μου είπε να σας ενημερώσω εδώ. He's coming back in 3 days, looking for the summer, still looking for the summer, for the little summer in October. Ανοίξαμε, λέει, τη σεζόν, θα την κλείσουμε κιόλας. Είχε έρθει τον Απρίλιο.
1: Α, ωραία, μια χαρά.
0: Μετά ήρθε στη full σεζόν για να καταλάβει, ρε παιδί μου, ότι πήγε και σε κοσμοπολίτικο νησί.
1: Καταλαβαίνεις. Όλα τα είχαμε.
0: Και τώρα έρχεται να κλείσει τη σεζόν. Good morning, Leonora, good morning.
2: παιδιά, με το συμπάθειο, τρεις κουρμάδες το πρωί. Να το πω, να το πω.
0: Μην το πεις,
1: όχι, δεν το ξέρουμε τι θα πει. Το πες, το πες.
0: Να τρως και χόρτα, λέει η Στάθη, μου λέει ο Τάσος, μήπως βγάλεις λίγο μαλλί. Τρώω χόρτα, Τάσο, τρώω. Μαλλί δεν βλέπω, αλλά δεν έχω τέτοιο θέμα. Δεν... Μου αρέσω έτσι όπως είμαι, μου αρέσω. Ο Κώστας ο Βασοκτζής λέει, παιδιά μου, όλα αυτά θα γίνουν τα τούρμπο.
1: Θα τα δοκιμάσω και θα σας πω την επόμενη φορά.
0: Δεν είναι, δεν τα παίρνεις όλα μαζί αυτά, παιδιά. Όχι. Δεν είναι δυνατόν όλα μαζί να τα καλώσεις αυτά. Έτσι, μία μέρα θα φας μπανάνα με αφράλα, την άλλη μέρα θα φας τρεις κουρμάδες, την άλλη μέρα αβοκάντο. Τι ωραία πράγματα όμως σας έχουμε εδώ και σας λέμε, έτσι, ε? Όχι, πέστε, πέστε. Σήμερα έχει γενέθλια και αδερφή μου, να τα εκατοστήσεις. Αδερφούλα, αδερφούλα, για άλλα μου να τα εκατοστήσεις. 7 Οκτωβρίου, δεν είναι σήμερα, 7.
1: Ναι. 7, ναι. Παρθενάκι είναι, όχι.
0: Όχι, ζυγούρι.
1: Ωραία.
0: Ζυγούρι. Εγώ έτσι ζυγούρι. Ναι, ζυγούρια. Για τροπή.
1: Ναι, και σταθερή στις απόψεις τους.
0: Πολύ
1: σταθερή. Αυτό που λένε. Ναι. Δεν αλλάζουν γνώμη.
0: No, no. Όλα στην πελάτζα που έλεγε και ο αείμνηστος Αντώνης ο Παλιακράς. Στη ζυγαριά.
1: Ζυγαριά.

0: Λοιπόν, να πούμε κανένα καλό νέο έτσι για... Να μην λέμε όλο ασχήμιες και αυτό. Η Σκωτία λέει έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που παρέχει, άκου Τιμόθε, άκου, δωρεάν προϊόντα περιόδου σε όλους. Έχεις περίοδο Τιμόθε, στη Σκωτία αν ζούσες θα είχες παροχή δωρεάν όλων των προϊόντων που απαιτούνται για την περιποίηση, την ατομική υγιεινή κτλ. Κάθε φορά που το ζητάει ο οργανισμός σου.
1: Έχεις νεύρα, σερβιετάκι. Σερβιετάκι. Αλλιώς σοκολατάκι.
0: Οι Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να αφαιρέσουν το επιπλέον χρωμοσώμα που συνδέεται με το σύνδρομο Down. Ίσως λοιπόν στο μέλλον να μην γεννιούνται παιδιά με σύνδρομο Down.

0: Έχω κι άλλη είδηση ευχάριστη. Η Βραζιλία αναγνωρίστηκε επίσημα ως μία από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο για την ανατροφή μιας οικογένειας. Πάμε εκεί να ζήσουμε.
1: Άνετα. Άνετα.
0: Τώρα βέβαια εντάξει, εγώ την έχω κάνει τη δουλειά. Δηλαδή η κόρη μου τώρα είναι 20 χρονών. Εντάξει. Για σένα όμως.
1: Ναι. Είμαστε καλοί.
0: Προλαβαίνεις
1: από άνετα.
0: Ένα Ρίο Ντε Τζανέιρο.
1: Ωραίο πράγμα. Ωραίο. Σίγουρα θα αρέσει και
0: το Παναθηναϊκό βέβαια δεν θα μπορείς να βλέπεις. Και... μόνο από, δηλαδή, από κοντά δεν θα μπορείς. Δεν θα είναι εύκολο να βλέπεις το Παναθηναϊκό.
1: Δεν, Κώστα, δεν ξέρω να το πειράξει τώρα. Το πάω στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.
0: Λες.
1: Δεν θα τον πειράξει. Δεν θα τον πειράξει.
0: Εγώ πιστεύω να τον πειράξει. Απόσταση από το Παναθηναϊκό. Θα τον πειράξει. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Δεν μας έχει στείλει μια καλημέρα εδώ πέρα να πούμε. Τόσες Τετάρτες.
1: Στέλνει σε μένα, στέλνει.
0: Εμένα στέλνει, τίποτα, στέλνει, έτσι.
1: Σε ένα τίποτα.
0: Τίποτα. Εντάξει, Κωστάκη. Ήξερες ότι υπάρχουν λεοπαρδάλεις καρχαρίες?
1: Όχι.
0: Μάλλον καρχαρίες λεοπαρδάλεις. Είναι animal print φοράνε αυτοί.
1: Fashion icon.
0: Κι όμως αγαπητοί μου υπάρχουν στην Ταϊλάνδη. Είναι μια ράτσα. Δεν ξέρω βέβαια πως προέκυψε αυτό. Κάτι περίεργο συνέβη, δεν μπορεί. Βούτυξε καμιά λεοπάρδαλη μέσα στον ωκεανό. Και έγινε τίποτα.
1: Πώς έγινε?
0: Έγινε καλά τάτσι τίποτα με καλά λευκό καρχαρία. Ξέρω τι. Παίχτηκε τίποτα. Κανά ρομάντζο τίποτα. Πώς βγήκαν αυτού το είδος?
1: Προσπαθώ να σκεφτώ ένα τρόπο.
0: Λεοπάρ καρχαρία. Να τρελαθούμε τελείως. Συγγνώμη. Λοιπόν, επαναφέρει στον ωκεανό τους καρχαρίες λεοπαρδάλης. Λεοπάρ, λεοπάρ, σάρκ, σάρκ, λεοπάρ. Μισό αγγλικό, μισό γαλλικό ήταν αυτό τώρα. Που κινδυνεύουν, μάλιστα. Κοίτα να δεις τώρα. Και εδώ έρχεται τώρα μία είδηση που εμένα προσωπικά και πολλούς άλλους στην ηλικία μου σίγουρα μας κάνει να αισθανόμαστε αισιόδοξοι. Μέχρι το τέλος, λέει, της χρονιάς φέτος θα κυκλοφορήσουν σταγόνες ματιών που διορθώνουν την όραση χωρίς να χρειάζεται γυαλιά και θα είναι διαθέσιμες προς πώληση. Θα κυκλοφορούμε όλοι με τα κολλήρια, παιδιά. Πω πω, θαλμόλουτρο που έχει να πέσει. Παλιά, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα είχαμε μόνο το πώς το λένε, το λιποζάν για τα χείλη. Έβλεπες, βγάζουν από την τσάτα και οι άντρες βγάζουν. Ας πούμε, αν έχουν.
1: Φυσικά.
0: Είναι το κλίμα λίγο περίεργο και ξεραίνονται τα χείλη σου, βγάζεις λιποζάν. Τώρα θα κυκλοφορούμε και με κολλήρια. Εδώ σας θέλω.

0: Lily was here. Αυτός είναι ο Dave Stewart, το άλλο μισό των Eurythmics. Για να μαθαίνεις, μικρή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πίσω από τις συνθέσεις δηλαδή των επιτυχιών των Eurythmics κρυβόταν πάντα ο Dave Stewart. Εδώ είναι στη solo, στη solo δουλειά του που αφού χώρισαν οι Eurythmics, ξέρω, διαλύθηκαν κατά κάποιο τρόπο. Σιγά δεν ήταν και πολύ, δύο ήταν, Γιάννη Λένοξ και αυτός. Μάλιστα νομίζω ότι ήταν και σε σχέση για μια περίοδο. Αν δεν με απατάει η μνήμη ελέφαντα που έχω.

0: Ψουχο. Η Ιαπωνία πέτυχε ταχύτητα διαδικτύου ρεκόρ 1,02 πεταμπιτ. Πεταμπάιτ δηλαδή.
1: Πεταμπάιτ.
0: Πεταμπάιτ.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Πεταμπιτ το λένε στην ελληνιστή. Ανά δευτερόλεπτο. Καταλαβαίνεις τι κατεβάζεις, έτσι, με την ταχύτητα. Τα σύννεφα κατεβάζεις.
1: Τα σύννεφα.
0: Όλη τη βιβλιοθήκη του Netflix μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μπορείς να την κατεβάσεις. Έτσι.
1: Αυτοί οι Άπωνες.
0: Βέβαια όχι εδώ με το Wi-Fi του Στασινόπουλου, έτσι. Πρέπει να το έχει, να αντέχει και το δίκτυο. Τι έγινε, περιμένουμε αυτό το free Wi-Fi στο mall, open mall.
1: Το open mall,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπω, έχω δει εγώ τις κεραίες και αυτά έχουν μπει κανονικά οι, τα TP links πάνω στις κολόνες, τα φωτιστικά, στην πρώην ταβουλάρη ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νιν Μαρτινέγκου,
1: ναι.
0: Δεν πρόσεχε στη Ρώμα αν έχουν μπει κεραιούλες και τέτοια. Δεν έχει σήμα όμως. Θυμάμαι κάτι διαφημίσεις παλιά της Κοσμοτέ που λέει δεν έχει σήμα.
1: Σήμα καμπάνα.
0: Σήμα καμπάνα. Μόνο την καμπάνα της εκκλησίας εκεί στην ανάληψη βλέπεις. Καμπάνα, σήμα, πουθενά, τίποτα. Θα ήταν σαν το Αντωνάκι του Σαμαρά το free wifi και αυτό,
1: ναι,
0: που έλεγε,
1: ναι, ναι.
0: Δωρεάν wifi για όλους έλεγε,
1: ναι,
0: θυμάσαι.
1: Ναι, ποτέ, ποτέ.
2: Στη Δήμητρα ιδιαιτέρως και σε σένα Στάθη από τη μαμά Εύας Ρένα.
0: Καλημέρα Ρένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Ρένα. Ρένα, χαίρομαι που σε γνωρίζω. Τόσα χρόνια ο ανεδής σύζυγός σου δεν μας σύστησε ποτέ. Έπρεπε να έρθει η Δήμητρα στο στούντιο για να μάθω ότι υπάρχεις.
1: Και είναι και πολύ όμορφη.
0: Καλά,
1: υπέροχα μάτια.
0: Καλά, δεν αμφιβάλλω.
1: Υπέροχη γυναίκα.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Τα καλύτερα έχω να πω.
0: Δεν αμφιβάλλω. Ο Τζίμις πάντα, εντάξει, το γούστο του το ξέρω. Αν εξαιρέσεις δηλαδή τα ποδοσφαιρικά του γούστα.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: σχόλιο Τάκη Λιακόπουλου για τα κολλήρια. Θα βάλουμε, λέει, σωληνάκια με μπέκ κάτω από τα μάτια, όπως τα αυτοκίνητα.
1: Τι πατέντα τώρα, δηλαδή.
0: Όλοι οι καμένοι τώρα το πρωί μας ευχόμαστε.

0: Λοιπόν. Exactly. 33409, ο μαγικός αριθμός που σας λύνει τα χέρια όταν δεν ξέρετε, δεν να, είσαστε αναποφάσιστοι ως προς το τι θα μαγειρέψεις στο μεσημέρι. Παίρνεις λαδολέμονο τηλέφωνο. Δεν σκάς, μη σκάς, μη σκάς. Πάρε 33409. Ρώτα για τα μαγειρευτά, την κατσαρόλα στο φούρνο. Τα ψητά τα ξέρεις, μεσημέρι και βράδυ τα ψητά. Εκτός Κυριακής. Και το κατάστημα είναι κλειστό. Λοιπόν, το να φοράτε μη επώνυμα και φθηνά ρούχα δεν σημαίνει ότι είστε φτωχοί. Θυμηθείτε ότι έχετε μια οικογένεια να ταΐσετε και όχι μια κοινότητα να εντυπωσιάσετε. Αυτό είπε η Emma Watson.
1: Πολύ σωστή.
0: Ε?
1: Πολύ σωστή. Α. Πολύ σωστή. Ε. Το έχουμε.
0: Μη σε δω να φοράς επώνυμα.
1: Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Μην το ξαναπείς. Ποτέ.
0: Βέβαια, όσοι δεν έχουν οικογένεια μπορούν να φοράνε, ας πούμε, επώνυμα. Έτσι, δηλαδή, βλέπω κάποιες φίλες που φλεξάρουν. Πάμε break και επιστρέφω.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Stigma Radio.
6: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
8: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26 950 25 798.
11: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining

0: I don't know anybody else. Black Box. Dall'Italia.
1: Ah.
0: Dall'Italia. Tu conosci Black Box? Ride on Time. Smash Hit. Del 1990. No.
1: Δεν σε σταματάει.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις τι μεγάλη επιτυχία. μεγάλη, grande επιτυχία.
1: Δεν θα ακούγεται και πολύ ιταλικά.
0: Con questa φωνάρα. Φωνάρα. Black Box. Smash hit italo house music. Musica house Italia. Italiana, sì.
1: Italia.
0: Black Box. Technotronic. Tu conosci? Technotronic. Pump up the jam. Δεν το ξέρεις ούτε αυτό.
1: Ούτε αυτό.
0: Oh.
1: Έλα, θα πάθω, θα
0: κορώνα.
1: Κορώνα. Κορώνα μπύρα.
0: Όχι, κορώνα COVID.
1: Όχι, κορώνα μπύρα.
0: Κορώνα σόνο la
1: σόνο la μπύρα.
0: Ah, mi dispiace, Dimitra, Dimitra, you don't know this big hits of Italy in the beginning of the 90s. Ιταλός που μιλάει αγγλικά.
1: Ιταλός που μιλάει αγγλικά.
0: Ιταλός που μιλάει αγγλικά. Λατρεύω. Λατρεύω Ιταλό να μιλάει αγγλικά. Ξέρεις, με την Ιταλική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όμως,
1: καλά, βασικά
0: και...
1: βρίσκεις σπάνια Ιταλό που να μιλάει αγγλικά. Να ξεκινήσουμε.
0: Α, ναι,
1: εκεί.
0: Καλά. Εκεί,
1: εάν τον βρεις,
0: εκεί και
1: είναι απόλαυση. Ναι, ναι.
0: Εκεί και αν γίνεται show.
1: Αν το βρεις.
0: Εντάξει, όχι τόσο σπάνια πλέον, η νέα γενιά
1: είναι,
0: το μιλάει.
1: Οι παλαιοί όμως,
0: ναι, ναι, οι όμως
1: αρνούνται.
0: 50 and plus, 50 plus,
1: όχι, όχι.
0: Έχουν πρόβλημα. Έλα, Τιμόθε! Έχουμε ένα μήνυμα από τον Τιμόθε που ήρθε πριν το break.
2: Παρεούλα, άμα είναι ωραίο το μέσα σου, βέβαια και το έξω σου, και ρουμπί να φοράς, κάνεις εντύπωση ρε φίλε, εντάξει, όπως και να το κάνουμε τώρα. Άμα βλέπεις ένα κορμί ωραίο να πούμε να φοράει, ό,τι και να φοράει ωραίο θα είναι πάνω του. Το ίδιο θα το φορέσω εγώ, το ίδιο ξέρω εγώ, ένας όμορφος.
0: Καλά τα λες, καλά τα λες, καλά τα λες. Αλλά γιατί υποτιμάς τον εαυτό σου. Άμα περιποιηθείς λίγο το μούτρο σου και τα λοιπά, το μαλλί και τα λοιπά, έτσι πας και είσαι φρεσκοξυρισμένος και αυτά και... Εντάξει, όπως και να έχει, το καλό ντύσιμο βοηθάει στην εικόνα γενικότερη. Βέβαια δεν μπορεί να κυκλοφορείς κάθε μέρα τώρα στην καθημερινότητά σου και να είσαι ντυπιούπερ σε λακάπα που λένε και
1: παλαιοί
0: Ζακηθινοί.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν χρειάζεται να είσαι ντυπιούπερ σε λακάπα. Όταν είσαι καθαρός, περιποιημένος, είσαι πάντα σε γάτος και όμορφος.
0: Να μην μυρίζει τη μασκάλη.
1: Να μην μυρίζει.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τι άλλο, τι άλλο. Για να δω.

siete. Ah, grande, grande shit. Daft Punk. One more time. One more time, θα σας πω ότι σήμερα είναι αμερικάνικο το κόλπο στο Madison's με 30% επί των αναγραφόμενων τιμών στο μενού. Απολαμβάνεις όλα τα μπέργκερ, τα φοβερά και τρομερά του Madison's.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις πάρει χαμπάρι τώρα τι γίνεται στην Αθήνα τις τελευταίες μέρες με εκρήξεις από εδώ από εκεί.
1: Ναι,
0: ανεξαρτήτως γειτονιάς, έτσι. Δηλαδή, διαβάζω εδώ έκρηξη σε διαμέρισμα, λέει, του Ζωγράφου αυτή τη φορά, στο δεύτερο όροφο. Προκλήθηκαν σοβαρές ζημίες, δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Σε δύο πολυκατοικίες στην Καλυθέα εντοπίστηκαν φιαλίδια με πικρικό οξύ. Το οποίο πικρικό οξύ χρησιμοποιήθηκε επί δεκαετίες ως στρατό. Επικίνδυνη χημική ένωση ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, λέει. Άκου να δεις τώρα. Και εδώ είναι απορίας άξιος, πως είναι δυνατόν να βρέθηκαν τόσα φιαλίδια σε δύο κτίρια, σε δύο πολυκατοικίες στην ίδια γειτονιά, βέβαια. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι είναι κρυσταλλοποιημένο. Ήταν κρυσταλλοποιημένο, λέει, το επικίνδυνο αυτό χημικό. Το οποίο πικρικό οξύ είναι ένα κίτρινο κρυσταλλικό στερεό με ιδιαίτερα πικρή γεύση. Ανακαλύφθηκε τον 18ο αιώνα ως χρωστική ουσία για υφάσματα. Στα τέλη του 19ου αιώνα έγινε το κυρίαρχο πολεμικό εκρηκτικό των ευρωπαϊκών στρατών. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο χρησιμοποιήθηκε ευρύτερα ως γόμωση για βλήματα πυροβολικού. Με την ονομασία Μελινίτης στη Γαλλία και Λιδίτης στη Βρετανία. Μετά τη δεκαετία του 20 αντικαταστάθηκε σταδιακά από το TNT, το ξέρουμε το TNT, καθώς το πικρικό οξύ παρουσίαζε ένα επικίνδυνο μειονέκτημα, αντιδρούσε με τα μεταλλικά τυχώματα των βλημάτων, σχηματίζοντας εξαιρετικά ασταθή άλατα. Τις τελευταίες δεκαετίες η χρήση του περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε χημικά και βιολογικά εργαστήρια ως αντιδραστήριο ή μέσω μονιμοποίησης ιστολογικών δειγμάτων. Όταν λοιπόν αυτό διατηρείται διαλυμένο σε νερό με υγρασία άνω του 30% είναι σταθερό και ακίνδυνο. Αν το νερό εξατμιστεί και το πικρικό οξύ κρυσταλλωθεί, μετατρέπεται σε ισχυρό εκρηκτικό, εξαιρετικά ευαίσθητο στην κρούση, την τριβή ή τη θερμότητα. Σε παλιά φιαλίδια λοιπόν που έχουν μείνει ξεχασμένα σε ράφια ή αποθήκες, η ουσία συχνά κρυσταλλώνεται γύρω από το σπήρωμα του πόματος. Άκου να δεις τώρα. Το απλό στρίψιμο του καπακιού μπορεί να δημιουργήσει επαρκή τριβή για να προκαλέσει έκρηξη. Και να έχεις νοικιάσει διαμέρισμα έτσι στην Καλυθέα και να μην ξέρεις τι έχεις από κάτω σου.
1: Χριστέ μου.
0: Κάτι ξεχασμένα θα τα είχαν εκεί πέρα, τίποτα γκαράζ δεν είναι ξεχασμένα, υποψιάζομαι.
1: Αυτά.
0: Ναι, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, παλιά εκεί, ξέρω κανένα, να
1: λειτουργούσε. Ξεχνάς πράγματα.
0: Να λειτουργούσε κανένα χημικό εργαστήριο παλιότερα, ξέρω εγώ. Και τα ξεχάσανε εκεί, τα αφήσανε.
1: Έλα, Χριστέ.
0: Τέλος πάντων. Ξέρω, τελευταίες μέρες πάντως είναι λίγο επικίνδυνο να κυκλοφορείς σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Πολύ πιθανό να ακούσεις ένα μπαμ από εδώ, ένα μπαμ από εκεί. Και ο ειδικός επί των πυρομαχικών και τα λοιπά και παρολίγο πυροτεχνουργός των ειδικών μονάδων του στρατού, ο Μόθεος Χριστόφορος, έχει να μας πει.
2: Στάθη, συγγνώμη ρε Στάθη που σου βαφτώνω την εκπομπή.

0: domani, se più possibile, per domani, perché dopo domani non sarà qui. Ok? Ok. Τύπο μαλλί μαλλί τώρα θα σε πάω. Μέχρι το τέλος σου Δημητρά. Μαλλί μαλλί. Από το μαλλί που λένε.
1: Από το μαλλί.
0: Ναι. Έχει τίποτα σήμερα,
1: σήμερα...
0: αθλητικούλια τίποτα. Έχει μπάσκετ τίποτα.
1: Μπάσκετ δεν νομίζω ότι έχει σήμερα.
0: Τετάρτη δεν έχω σήμερα καταλάβει κάτι. Για εξήγησέ μου. Ο ΠΑΟΚ γιατί παίζει τόσα πολλά παιχνίδια με την Μπόσνα? Είναι τίποτα προκριματικό του του Euro Cup? Είναι λέει 2-2 τα παιχνίδια. Δεν κάνω λάθος εγώ. Να ορίστε,
1: ναι, έκανε, για το Euro Cup,
0: λέει, α όχι, έκανε το 2-2. Α όχι, παίζει σε όμιλο κανονικά. Στο Σεράγεβο. Μπόσνα είναι Βοσνία. Η Μπόσνα της Βοσνίας Ζεγοβίνης, θα λέει και ένας φίλος μου πατρινός. Ουσμάν,
1: μας τον πήραν.
0: Ο Τσέντι πάλι έκανε το θαύμα του. Ο Τσέντι. Ο Τσέντι πρέπει, εντάξει, πήρε τα λεφτά τα καλά, πρέπει να δικαιολογήσει και τα λεφτά που πήρε. Και εντάξει, είναι μάγκας ο Τσέντι.
1: Θα αποδείξει ότι τα
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι μάγκας, είναι μάγκας. Και απέναντι στη Μύκονο ο Τσέντι πάλι την έκανε τη ζημιά.
1: Και σε εμάς.
0: Λοιπόν, έτοιμη Φάλ και Ρόγκα λέει εν ώψη Φενέρμπαχτσε. Αύριο, ε.
1: Αύριο, πεντούλα λογικά.
0: Φενέρμπαχτσε. Α, Φενέρμπαχτσε. Τα μαμ, 9 και 4. Φεύγουμε, φεύγουμε, γιατί μας πήρε η ώρα, δεν το καταλάβαμε. Γεια χαρά σε
1: φίλια,
0: όλες.
1: Φίλια,
0: γεια χαρά σε όλους. Την άλλη Τετάρτη πάλι μαζί εδώ με τη Δήμητρα. Εμείς αύριο το πρωί. Bye bye.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι.

0: Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
5: Παλιά όλα τα σπίτια είχαν το κελάρι τους. Εκεί αποθηκεύαν τα πάντα, από είδη μπακαλικής μέχρι τυροκομικά, βότανα, αφεψίματα, τα τοπικά τους προϊόντα, κρασιά για να έχουν την κάβα τους. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός κελαριού. Έχουμε όμως το κελάρι. Όλα όσα αναφέραμε και συγχρόνως καφεκοπτίο, κάβα, ξηρή καρπή. Όλου του κόσμου οι καφέδες κόβονται παρουσία του πελάτη. Όλα τα παχαρικά του κόσμου, τα κρασιά και τα γλυκίσματα. Το κελάρι. Κάλβου 51. Καλάθια για δώρα και delivery. Το κελάρι. Τηλέφωνα 26 951 01 296 και 697 800 4661.
6: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα 7 Οκτωβρίου. Μαζί μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Φυσικά και ακούτε Στίγμα. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. stigmafm.gr είναι το site, όπου μέσω αυτού έχετε τη δυνατότητα και να επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας στο στούντιο, δηλαδή να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, είτε είναι ηχητικά είτε γραπτά, με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Έχετε τρεις επιλογές: Viber, email, WhatsApp. Παρέα μας είναι καθημερινά η Levante Ferries, με 4 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Μπορείτε να αγοράζετε το εισιτήριό σας εύκολα και απλά μέσω του site, ηλεκτρονικά, και μάλιστα άμεσα το λαμβάνετε το εισιτήριο στο κινητό σας τηλέφωνο, δεν χρειάζεται ούτε καν να το εκτυπώσετε. Με αυτό στην οθόνη του κινητού σας θα πάτε στο πλοίο και θα γίνει το check-in στην είσοδο.

στην παρέα μας είναι και η Άγκρο Κέρ Κεφαλινός. Είναι ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Η Άγκρο Κέρ είναι στα Ντουρέικα, στο Βαϊδάνι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των κορυφαίων ελαιοραντιστικών της Κολοβός Group, με ελαιόδικτα, με κορυφαία λιπάσματα εταιρείας Γαβρίλ, με πλήρη γκάμα αγροεφοδίων και εξαρτημάτων. Εννοείται με εγκεκριμένα φυτοφάρμακα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ είναι το 23348. Βεβαίως εκεί λαμβάνετε και υπηρεσίες γεωπόνου. Γεώργιος Κεφαλινός, με πολυετή εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση φυσικά. Λοιπόν, έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός. Βέβαια αναμένονται νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Όχι όμως τίποτα το ιδιαίτερο, δεν προβλέπονται βροχές. Στους 24 βαθμούς η θερμοκρασία το μεσημέρι, στο μέγιστο. Το βράδυ πέφτει σημαντικά. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 4 από φόρ. Να πω χρόνια πολλά για σήμερα σε πολυχρόνη, πολυχρόνιο, πολυχρονούλα, Βακχία, Σέργιο, Σεργία, Σεργιανή,

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Ορίστηκε από το 2013. Η νευραλγία του τριδήμου είναι ένας οξύς και μικρής διάρκειας πόνος που εκδηλώνεται στη μία πλευρά του προσώπου, στην περιοχή που είναι το τρίδημο νεύρο. Είναι Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ το 2021. Το βαμβάκι είναι η πρώτη ύλη για ένα από τα πιο συνηθισμένα υφάσματα και συντηρεί παγκοσμίως 28,6 εκατομμύρια καλλιεργητές. Είναι δε και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων, που συσπηρώνει 175 εκατομμύρια εργαζόμενους από 156 χώρες μάλιστα. 156 χώρες. Για να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου. Ήταν το 1571, όταν ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην Αύπακτο τον τουρκικό στόλο του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, η περίφημη δηλαδή ναυμαχία της Ναυπάκτου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται και ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων, Αλί Πασάς. Το 1815 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Διευθυντής της ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Το 1849 πεθαίνει ο Έντγκαρ Άλαν Ποέ, από τους πλέον διάσημους συγγραφείς και ποιητές. Το 1885 γεννήθηκε ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός, που βραβεύθηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Το 1952 γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήταν πρώην πράκτορας της ΚΚΜΠ και τώρα επί σειρά ετών, από το 2000 και μετά, στο προσκήνιο στη Ρωσία και διεθνώς, είτε ως πρωθυπουργός της Ρωσίας είτε ως πρόεδρος. Το 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του «Το ουρλιαχτό» σε μια βραδιά ποίηση στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα αυτό γνωρίζει αμέσως τεράστια επιτυχία και έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Το 1979 αεροπλάνο της DC-8 της Swiss Air, που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο, βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Σκοτώνονται οι 14 από τους συνολικά 156 επιβάτες. Το 2006 πεθαίνει η Άννα Πολιτκόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δολοφονήθηκε. Το 2013 πεθαίνει ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες μπασκετμπολίστες όλων των εποχών και σίγουρα ο μεγαλύτερος που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, ο Γιώργος Αμερικάνος. Το 2015 με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και, και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, σύσσωμη καταψηφίζει αντιπολίτευση. Το 2020 είχαμε μια ιστορική απόφαση,
Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ως εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή. Ένοχος ανθρωποκτονίας ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Ρουπακιάς. Και τέλος, αν σήμερα 7 Οκτωβρίου το 2023, πριν από 3 χρόνια, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί βέβαια στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια ευνηδιαστική στρατιωτική επίθεση εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας. Μαχητές της Χαμάς διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας περίπου 240 ομήρους. Ήταν η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες.

Πάμε στην κεντρική μας επικαιρότητα. Στην Αθήνα βρίσκεται ήδη ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Λίγο μετά τις 9 συναντήθηκε με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γιώργο Γέρα Πετρίτη, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κύριος Ρούμπιο θα λάβει μέρος στον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών και θα συναντηθεί το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου σε 7 η ώρα, ενώ πριν τη συνάντηση θα εκφωνήσει και ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Μεταξύ άλλων, ο ίδιος έχει πει ότι η παρουσία μου εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδος-ΗΠΑ, ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια. Ενώ είναι σε εξέλιξη οι συνομιλίες των αντιπροσωπιών Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, με επικεφαλής τους Ρούμπιο και Γέρα Πετρίτη. Και στην Αθήνα, όπως αντιλαμβάνονται όλοι, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, έχουν κλείσει πάρα πολλοί δρόμοι κτλ.

Μένοντας στην κεντρική επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πακέτο στήριξης για το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η παρέμβαση εκτιμάται ότι θα επιφέρει ελάφρυνση από 20 έως 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις εκτός μηχανισμού αντιστάθμισης κόστους ρήπων και ενεργοβόρες βιομηχανίες που εντάσσονται βέβαια σε αυτό το μηχανισμό. Τώρα βέβαια η τελική εξειδίκευση των όρων εφαρμογής και των κατανομών του προϋπολογισμού αναμένεται να ανακοινωθεί με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έπεται.

Ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, άσκησε δρυμύτατη κριτική και άλλη μια φορά στην κυβέρνηση. Ήρθε η ώρα η Ελλάς να αποκτήσει και υλική βάση, φυσική παρουσία, όχι μόνο ψηφιακή, είπε ο ίδιος. Ξεβολέψαμε όλο το πολιτικό σύστημα. Αν δεν υπήρχε η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, προφανώς εννοεί για τις εκλογές, είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αλλά συνεχίζοντας είπε ότι ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, η οποία έδειχνε να μην υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα.

Στο ΠΑΣΟΚ ανακοινώθηκε η προσχώρηση του μέχρι πρότινος ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα νόου του κόμματος. Πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε εκλεγεί βουλευτής επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπα, είχε ανεξαρτητοποιηθεί και τώρα προσχώρησε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Πάντα μαζί μας είναι και η εταιρεία Μπράτης, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι ή την επιχείρηση, για το δικό σας αγαπημένο χώρο. Με μια τεράστια γκάμα σε χαλιά και μοκέτες, σε διάφορα σχέδια, χρώματα, μεγέθη, κλασικά ή μοντέρνα, με κουρτίνες και κουρτινόξυλα, με υφάσματα, με τα έπιπλα της Sofa Company, με σεντόνια, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως, αυτά της Elite Strom, μόνο εκεί θα τα βρείτε, και τα λευκά είδη Gila Rose και Neff Neff. Οι τιμές είναι εξαιρετικές, είναι άκρως ικανοποιητικές σε όλα τα είδη και οι προσφορές είναι καθημερινές.

Ακούτε Στίγμα μαζί μέχρι τις 12. Θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε πάντα μέσω του site stigmafm.gr. Τα δικά σας μηνύματα γραπτά ηχητικά μέσω Viber, WhatsApp ή email στο stigmafm.gr. Μια μικρή ανάσα και σε λίγο επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

μας για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22 644 και 6974 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26 950 25 798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Ακούτε Στίγμα, 38 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τις 12 μαζί σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Για να έρθουμε σιγά σιγά εδώ στα τοπικά μας. Αργότερα στην πορεία της εκπομπής θα ασχοληθούμε, όπως είχαμε πει και χθες, και πάλι με την υπόθεση που αφορά την τελευταία συνεδρίαση, την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία για την ερευνητική γεώτρηση σε θαλάσσιο οικόπεδο που είναι δυτικά της Κέρκυρας, σε θαλάσσια ζώνη κοντά στα όρια της Έλληνο-Ιταλικής ΑΟΣ. Χθες μιλήσαμε με τους επικεφαλείς των παρατάξεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο που ψήφισαν αρνητικά. Αντιδράσεις βέβαια για την υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει η όλη συζήτηση και η θετική ψήφος στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ερευνητική γεώτρηση και σε αυτοδιοικητικούς φορείς, σε συλλόγους, σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, σε δήμους κτλ. Λίγο αργότερα θα τα πούμε αυτά. Πάμε σε μια υπόθεση που απασχολεί και η οποία έλαβε χώρα χθες το μεσημέρι περίπου στις 12.30 στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Ζακυνθού, όπου ένας συμπολίτης μας, ένας συμπατριώτης μας, συνταξιούχος αστυνομικός περίπου 70 ετών σε ηλικία, ήταν εκεί στην αστυνομική διεύθυνση για μια προσωπική του υπόθεση. Έφερε ένα τσαντάκι μαζί του. Κάποια στιγμή οι αστυνομικοί του ζήτησαν να ελέγξουν το τσαντάκι που είχε. Προφανώς κάτι αντιλήφθηκαν από την εν γέννη, δεν ξέρω, στάση του, συμπεριφορά του συνταξιούχου, ότι κάτι τέλος πάντων δεν πήγαινε καλά. Ζήτησαν να τον ελέγξουν, ο ίδιος αρνήθηκε. Εκεί δημιουργήθηκε ένταση. Τελικά οι αστυνομικοί του αφαίρεσαν το τσαντάκι, στο οποίο μέσα βρέθηκε ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες γεμάτες με 13 σφαίρες ο καθένας. Ο καθένας γεμιστήρας. Να πούμε ότι παράνομα κατήχε το όπλο ο συνταξιούχος. Συνελήφθη και τώρα κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, αλλά και για απήθεια προς τα αστυνομικά όργανα.

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδος και Νοτίων Ιωνίων Νήσων και ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Υποπολάρη αποχαιρετούν τον Φίλιππο Πρατακαστάνη, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση το αναπηρικό κίνημα και τους αγώνες για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Διετέλεσε ο Φίλιππος Βαρτακαστάνης πρόεδρος του Σωματείου Ποπολάρη και αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδος και Νοτίων Ιωνίων Νήσων.

με δελτίο τύπου από τον Δήμο. Γίνεται εκτενής αναφορά για την παρουσία στο νησί της Ασημένιας Λυκύθου με την ταριχευμένη καρδιά του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, ενός σπάνιου και ιδιαίτερα σημαντικού ιστορικού κοιμηλίου. Ολοκληρώθηκε στο νησί ο κύκλος των επαιτειακών δράσεων που διοργάνωσε ο Δήμος με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της ιδιαίτερης σχέσης της Ζακύνθου με τους αγώνες του 1821.

Ένα τέταρτο είμαστε πριν από τις 11. Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε τα χαλιά και τις μοκέτες που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Τα έπιπλα τη Sofa Company που είναι μοναδικά και μόνο εκεί θα τα βρείτε. Κουρτίνες και κουρτινόξυλα για όλο το σπίτι, υφάσματα, φωτιστικά και δάπεδα. Για το παιδικό δωμάτιο βρεφικά είδη, για το υπνοδωμάτιό σας εντόνια και τα καλύτερα, τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite. Η σειρά σύλλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς, ειδικά σχεδιασμένα για να ξεκουράζουν το σώμα. Στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο στο Γαϊτάνι θα βρείτε όλα αυτά τα είδη. Τα περίφημα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ στην πόλη Φωσκόλου 19. Οι τιμές είναι προσιτές. Οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Πάντα στη βαρέα μας είναι και η Levante Ferries, 4 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο καθημερινά. Μπορείτε να κλείνετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά, να μην τρέχετε στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι για να αγχώνεστε και να ταλαιπωρήσετε. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη και μπορείτε να την κάνετε όποια στιγμή θέλετε. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο το λαμβάνετε άμεσα στο κινητό τηλέφωνο. Είναι μια υπηρεσία που μας παρέχει Levante για τη δική μας εξυπηρέτηση.

από την κεντρική επικαιρότητα. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο Φίλιππος Καμπούρης, και οι σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν ως αρχηγικά μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι αθώος και δεν αποδέχεται τις κατηγορίες εναντίον του, ότι είναι σκευωρία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο έστειναν εταιρείες βιτρίνα για να εξαπατήσουν τον ΕΦΚΑ, έκοβαν εικονικά τιμολόγια. Όταν ερχόταν η στιγμή που έπρεπε να καταβάλουν ποσά στον ΕΦΚΑ, την εφορία, το δημόσιο κτλ, έκλειναν τις εταιρείες. Αυτό αναφέρει το κατηγορητήριο, και η συνολική ζημιά που προκάλεσαν στο δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

0: Hey, it's Riley.
1: I'm sorry, Johnny Murphy. I was having too much fun.
2: Στην παρέα μας είναι πάντα και η Αγκροκέρ Κεφαλινός στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Ολοκληρωμένες λύσεις για τους αγρότες μας. Αγροεφόδια, εξαρτήματα, μηχανήματα. Λιπάσματα εταιρείας Γαβριήλ, ελαιόδικτα από Κρήτη και Ιταλία. Η Αγκροκέρ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των κορυφαίων ελαιοραδιστικών της Κολοβός Group. Πλήρη γκάμα λοιπόν εξαρτημάτων, ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες γεωπόνου, ειδικά για τον εραστέχνη αγρότη που σίγουρα έχει απορίες, θέλει συμβουλές για το πώς θα βελτιώσει την καλλιέργειά του. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός είναι ο επιστημονικός σας συνεργάτης με εμπειρία πάρα πολλών ετών και επιστημονική κατάρτιση. Η Αγκροκέρ παρέχει και άλλη μια πολύ σημαντική υπηρεσία. Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων InviroLabs, το οποίο προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή, για παράδειγμα, του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για το αν υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αναλύσεις νερού, λιμάτων, βιολογικών καθαρισμών και όχι μόνο. Επισκεφτείτε την Αγκροκέρ Κεφαλινών στα Ντουρέικα Γαϊτανίου ή μπορείτε να καλέσετε βεβαίως στο 23 3 48.

να θυμίσω ότι σήμερα 5 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Παλατίνο θα γίνει μια ενδιαφέρουσα για τους επιχειρηματίες ενημερωτική ημερίδα, την οποία συνδιοργανώνουν η Ένωση Φοροτεχνικών Εσακίνθου και το Εμπορικό Επιμελητήριο, με θέμα την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, την ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αποθεμάτων. Ασχοληθήκαμε με την ημερίδα αυτή την προηγούμενη εβδομάδα. Εισηγητής θα είναι ο κύριος Αντώνης Ντίνος, πρώην προϊστάμενος της ψηφιακής πλατφόρμας My Data της ΑΔΕ.

καταγγελία, οτιδήποτε θεωρείται σημαντικό και χρήσιμο. Είτε μέσω Viber, είτε μέσω email, είτε μέσω WhatsApp.

Είμαστε λίγο πριν το ρολόι μας δείξει 11. Μέχρι τις 12 και σήμερα μαζί.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Stigma Radio.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Είμαστε ήδη 7 λεπτά μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί ακούτε Στίγμα, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Είχαμε την απόφαση λοιπόν του Περιφερειακού Συμβουλίου που γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για την ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο 2, θαλάσσιο οικόπεδο δυτικά της Κέρκυρας. Υπήρξαν αντιδράσεις και ψήφισαν κατά οι παρατάξεις της ανάσα της, του Μένουμε Ιόνιο και της Λαϊκής Εισπύρωσης. Η πλειοψηφία όμως, η Περιφερειακή Αρχή και η παράταξη Ιόνιο Ψηλά, με επικεφαλή στην συμπατριώτησά μας και πρώην Περιφερειάρχη την κυρία Κράτσα, ψήφισαν θετικά επί της μελέτης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κράτσα, την καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Κράτσα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς, κύριε Μπάστα, τους συμπατριώτες και τις συμπατριώτησές μας.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο ψηφίσατε υπέρ της γνωμοδότησης για την ερευνητική αυτή γεώτρηση?
1: Ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό ιστορικό.
0: Βεβαίως.
1: Για την υπόθεση των εξορίξεων, που είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για τη χώρα μας και την περιφέρειά μας τώρα επί του προκειμένου, δεν έχει συζητηθεί αρκετά ως έπρεπε. Και μια ένσταση που εκφράσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας δεν ήταν το κατάλληλο περιβάλλον η ώρα και η σύνθεσή του για να έχουμε μια πιο ολιστική, πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις γεωτρήσεις.
0: Ναι.
1: Πρώτον, πιστεύουμε ότι όφιλε η Περιφερειακή Αρχή για ένα τόσο σοβαρό θέμα να το φέρει με μια προετοιμασία, να έχει γίνει έγκαιρα με προετοιμασία, όχι να πρέπει άρον-άρον να έχουμε μια απόφαση για να τη στείλουμε στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να έχει γίνει μια συζήτηση και αν πράγματι έβλεπε αυτή την υποχρέωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο απέναντι σε εμάς, στους Περιφερειακούς Συμβούλους και απέναντι στην κοινωνία, γιατί ανοιχτές συνεδριάσεις, και στους ανθρώπους που, εκπροσώπους φορέων που ήθελαν να εκφράσουν τη γνώμη τους, έπρεπε να μην γίνει Δευτέρα πρωί αργά στην ημέρα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, ούτε στην αρχή μπόρεσα να μπω, ναι, και έφυγα και νωρίτερα από τη λήξη της συνεδρίασης,
0: ναι,
1: διότι είχα ηλυμένες ήδη υποχρεώσεις. Λοιπόν, πρώτον, επισημαίνουμε αυτή την προχειρότητα και το ξεπέταγμα, θέλετε, της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, ακούσαμε πέρα από την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής
0: από τον κύριο Ιωάννου.
1: Από τον κύριο Ιωάννου, τον αρμόδιο αντιπεριφερειακή περιβάλλοντος, ακούσαμε και εκπροσώπους φορέων.
0: Ναι.
1: Δεν ακούσαμε την κυβέρνηση, την ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όταν εμείς φέραμε ως Περιφερειακή Αρχή το θέμα σε μια συνεδρίαση, θυμάμαι, έλαβε χώρα στην Κεφαλονιά, πέρα από τους εκπροσώπους των διαφόρων φορέων, οι οποίοι είχαν έρθει και από την Κελευκάδα, μάλιστα, εκπρόσωποι φορέων, καλέσαμε την κυρία Σδούκου, την τότε Γενική Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία είχε και την αρμόδιότητα αυτού του φακέλου των εξορίξεων.
0: Μάλιστα.
1: Διότι σίγουρα υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, οι οποίες φάνηκαν σαν απορίες, σαν ανάγκη ενημέρωσης, φάνηκαν τη συζήτηση, για τις οποίες πρέπει να απαντήσει και το Υπουργείο. Παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Η κίνδυνη. Η πιθανή κίνδυνη. Και πώς προετοιμάζεται το Υπουργείο για την αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων.
0: Mm-hmm.
1: Και από το θεσμικό πλαίσιο και από την επιχειρησιακή ικανότητα δράσης. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ναι, αυτό αν μου επιτρέπετε, το ανέφερε και ο κύριος Τρεπεκλής, ότι γι' αυτό έβαλε και αστερίσκους, δηλαδή είπε ότι θα πρέπει και τα υπουργεία να αναλάβουν,
1: ναι,
0: το κράτος, δηλαδή, ναι, να αναλάβει τον έλεγχο.
1: Αυτό είναι εύκολο να το λέει κανείς,
0: ναι,
1: αλλά οι πολίτες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι δεν έχουν εικόνα της προετοιμασίας των Υπουργείων.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σοβαρό για να έχεις με ολοκληρωμένη άποψη. Είναι μια υπόθεση στρατηγικής για τη χώρα και δεν μπορεί να είναι απροετοίμαστες. Δεν λέω ότι είναι απροετοίμαστες, αλλά δεν έχουμε λάβει υπόψη εμείς και δεν έχουμε ενημερωθεί για το τι σκοπεύουν να κάνουν. Εξάλλου υπάρχει μια διεθνής εμπειρία σήμερα πολύ προηγμένη,
0: ναι,
1: για να εξάγουμε και συμπεράσματα του τι πρέπει να γίνει στη χώρα μας και στην περιφέρειά μας.
0: Mm-hmm.
1: Σας θυμίζω ότι αυτό ήταν μια συμφωνία, έγινε συμφωνία επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: και πέρασε από την Ελληνική Βουλή, πέρασε γιατί κάθε συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο, πέρασε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Άρα αποτελεί πλέον μια εθνική στρατηγική.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι εθνική στρατηγική το να αναζητήσουμε κοιτάσματα, λοιπόν, και να δούμε αν αυτά τα κοιτάσματα είναι επαρκή για να τα αξιοποιήσουμε.
1: Ωραία, εμείς είμαστε πάντα θετικοί σε αυτή την προσέγγιση για τη δική μας περιφερειακής αρχής, αλλά προσπαθήσαμε να ανοίξουμε τη συζήτηση μαζί με τους υπεύθυνους φορείς που είναι το Υπουργείο και όχι η Περιφέρεια,
0: ναι,
1: για να δώσουμε μια μεγαλύτερη ενημέρωση στο κοινό και να ακουστούν πιο ζωντανά οι απαιτήσεις μας για την ασφάλεια. Λοιπόν,
0: εδώ
1: τη Δευτέρα έγινε ένα ξεπέταγμα.
0: Ναι.
1: Η δική μας θέση ποια είναι? Είμαστε, κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα δεν είναι μαύρο ή άσπρο. Σταθμίζει κανείς και αποφασίζει. Μπορούμε να πούμε ότι δεν θέλουμε νέες πηγές ενέργειας, θα ζούμε με αυτά που έχουμε, δεν πειράζει, λιγότερη ανάπτυξη, μεγαλύτερη ασφάλεια και ξεμπερδεύουμε από κάθε προβληματισμό. Αν όμως πιστεύουμε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τις πηγές ενέργειας που μας δίνονται ευκαιρίες, διότι η νέα τεχνολογία δεν έχει φτάσει στο σημείο που να μπορούμε να έχουμε πηγές πράσινης ενέργειας, mm-hmm, επαρκής για τις ανάγκες μας. Mm-hmm.
0: Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Αυτό είναι κάτι καταγεγραμμένο.
0: Ναι.
1: Και η Ευρώπη δίνει έμφαση και στρατηγική και έχει αποτελέσματα να δείξει στις νέες πηγές ενέργειας και η χώρα μας είναι μπροστά.
0: Κατά συνέπεια...
1: Από την πράσινη ενέργεια.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: ναι,
1: αλλά δεν μας φτάνει. Δεύτερον, η περίοδος αυτή που διάγουμε είναι ακόμη πιο κρίσιμη από την περίοδο που εμείς είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Γιατί
1: είδαμε ότι οι πόλεμοι, οι εντάσεις που έρχονται και ξανάρχονται μεταξύ μεγάλων δυνάμεων ή δορυφόρων χωρών που παλεύουν μεταξύ τους για συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων, βλέπουμε ότι δημιουργούν προβλήματα στην παραγωγή των ορυκτών και των πρώτων υλών και στην διατάραξη, που είναι πολύ σημαντικό, της εφοδιαστικής αλυσίδας.
0: Άρα λοιπόν, επιτρέψτε μου να θέσω ένα ερώτημα. Ναι, επιτρέψτε μου να θέσω ένα ερώτημα. Από όσα αντιλαμβάνομαι, σύμφωνα με τα όσα είπατε, γιατί κάνατε λόγο για ένα ξεπέταγμα ουσιαστικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού δεν υπήρχε επαρκής ενημέρωση και από τα αρμόδια υπουργεία. Έτσι, δεν είπατε?
1: Ναι, όχι, και έπρεπε να γίνει μια συζήτηση.
0: Και σε άλλη ώρα.
1: Πού είμαστε αναγκασμένοι σε λίγη ώρα να αποφασίσουμε?
0: Ναι.
1: Άρα, όχι με το μαχαίρι στο λαιμό,
0: ναι. Άρα αντιλαμβάνουμε ότι ναι μεν είπατε ναι σε ό,τι αφορά την ερευνητική γεωτρήση. Εδώ μιλάμε τώρα για ερευνητική γεωτρήση.
1: Ναι, και τι απαιτήσαμε. Αν με αφήσετε θα σας πω.
0: Οκ, σας αφήνω.
1: Λοιπόν, εμείς σας είπα αυτό για να σας δείξω ότι θεωρούμε πολύ, πολύ, πολύ σοβαρή την υπόθεση και έχουμε θετική προσέγγιση.
0: Μάλιστα.
1: Στην εξόρυξη. Αλλά πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Διότι αν συμβεί κάτι ομιγέννητο, εμείς θα το υποστούμε. Ως Ιόνιο.
0: Βέβαια.
1: Εγώ ανέφερα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι είχα μια εμπειρία σχετική ως ευρωβουλευτής και μέλος Επιτροπής Μεταφορών όταν έγιναν τα ατυχήματα, ναυτικά ατυχήματα, έτσι, πλοίων, δεν ήταν θέμα εξόρυξης,
0: ναι,
1: του Έρικα και του Πεστίζ, που πλήγησαν βάναυσα περιοχές της Ισπανίας.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν πολύ δύσκολο να ανακάμψουν. Η Ισπανία πλήρωσε την ύφη.
0: Ναι, εάν συμβεί το οποιοδήποτε ομιγέννητο ατύχημα, εμείς θα το πληρώσουμε. Είναι προφανές αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Οι δικλείδες ποιες μπορούμε.
1: Ναι. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω.
0: Σας αφήνω.
1: Το ζητούμενο για μας είναι η ασφάλεια και, αν θέλετε, κάτι το οποίο υπήρξε μια απάντηση θετική, να μην φαίνονται αυτά. Να μην φαίνονται η υποδομή της εξόρυξης. Διότι εμείς πουλάμε γραφικότητα. Πουλάμε φυσικότητα. Η οθονή πάνω στη περιοχή που θα γίνει εξόρυξη και τα διαπόντια νησιά είναι παραδείγματα της φύσης και της του τοπίου που εμπνέει και ηρεμεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με τις υποδομές της εξόρυξης απέναντι, καλά και αυτό το τοπίο.
0: Μα θα φαίνονται.
1: Το έχω δει σε άλλες περιοχές του κόσμου.
0: Μα θα φαίνονται το θαλάσσιο οικόπεδο.
1: Όχι, εδώ υπήρξε μια απάντηση ότι από η απόσταση δεν τα κάνει να φαίνονται.
0: Ναι, δεν θα είναι ορατές.
1: Αυτά μετακινούνται και φανούν κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Το πρώτο είναι η ασφάλεια και αυτά που προετοίμασε η υπηρεσία μας, απαιτήσεις και όρους, μας βρήκαν σύμφωνους.
0: Ναι.
1: Εμείς, σαν παράταξη, θέσαμε έναν όρο και είπαμε ότι αν δεν περάσει και αυτός, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση στο Υπουργείο, δεν θα ψηφίζαμε την εισήγηση θετικά, θα κάναμε αποχή ή λευκό. Είναι να συζητηθούν από τώρα τα αντισταθμιστικά.
0: Ναι, τα αντισταθμιστικά ωφέλη.
1: Ναι.
0: Τα οποία
1: θέλαμε,
0: τα οποία
1: είναι περιβαντολογικών και κοινωνικών. Άρα να μπει μέσα και αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν περιοχές του κόσμου, όπως η Νορβηγία, που έχει μεγάλη εμπειρία από τα αντισταθμιστικά στις διάφορες περιοχές, που γίνονται εξορίξεις, και αυτό όλο αποτελεί μια υποδομή την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και για την περιφέρειά μας. Πρέπει να συνοδεύει την κάθε μας προσπάθεια για την εξασφάλιση της αντικειμενικής και σοβαρής ενημέρωσης για την πορεία και για την ασφάλεια, και σε αυτή τη δοκιμαστική περίοδο που είμαστε τώρα, δοκιμαστική εξόρυξη,
0: ναι,
1: να συνοδεύει και η ιδέα αυτή των αντισταθμιστικών. Αυτό συμφώνησε η Περιφερειακή Αρχή, ενετάχθη μέσα και ψηφίσαμε θετικά.
0: Ναι,
1: αυτό είναι όλο το ιστορικό.
0: Αντιλαμβάνομαι όμως ότι εδώ και εσείς έχετε ενστάσεις, τις περιγράψατε, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβουμε. Το κυρίαρχο είναι η ασφάλεια, γιατί κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα ενός ατυχήματος. Ομιγένετο τώρα, έτσι.
1: Βλέπουμε ότι είναι απομακρυσμένη όλο και περισσότερο η ιδέα, η πιθανότητα ενός ατυχήματος, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία πια από ατυχήματα που είχαν γίνει στη Νότια Αμερική, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Αναπτύχθηκαν πολύ οι επιχειρησιακές ικανότητες πρόβλεψης και αντιμετώπισης. Αυτό κάνει το περιβάλλον ακόμη πιο αισιόδοξο.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε πάντα σε γρήγορση.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Γράτσα. Επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Ιόνιο στηρίζεται κατά κύριο λόγο, όλα τα Ιόνια νησιά στηρίζονται στο τουριστικό μοντέλο. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία. Η βαριά βιομηχανία μας είναι ο τουρισμός. Θεωρείτε ότι μπορούν να συνυπάρξουν αυτά τα δύο? Δηλαδή μπορεί
1: Ναι. Με αυτούς τους όρους μπορούν να συνυπάρξουν.
0: Ναι.
1: Και θέλω να επισημάνω ότι σε περίπτωση που δεν φαίνονται αυτά τα εξορυκτικά, οι εξορυκτικές μηχανές.
0: Ναι, οι πλατφόρμες και όλα αυτά. Ναι.
1: Πλατφόρμες και όλα τα άλλα που σηκώνονται στον ουρανό και τα λοιπά. Προς τον ουρανό, όχι, δεν φτάνουν στον ουρανό.
0: Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω.
1: Και έχουμε και την ασφάλεια και αυτά, τη μεγαλύτερη δυνατή εγγύηση ασφάλειας, την μεγαλύτερη δυνατή εγγύηση ασφάλειας, δεν θα βλάπουν στον τουρισμό μας. Ο τουρισμός μας, πραγματικά που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία μας, πρέπει να προσέξει πολύ για να κρατήσουμε την αυθεντικότητά μας, την οποία δεν μας την πλήττουν οι εξορύξεις. Μας την πλήττουν ότι ξεχάσαμε το χρώμα μας, ξεχάσαμε το χρώμα, εννοώ το χρώμα το αρχιτεκτονικό.
0: Ναι.
1: Γινόμαστε ένα νησί τουριστικό που δεν έχουμε έννοια να έχει το χαρτοαλακτήρα του, αλλά να πουλάει μόνο υπηρεσίες. Αυτά είναι οι μεγάλοι κίνδυνοι παρά οι εξορύξεις.
0: Κατά συνέπεια, για να πάμε στο προκείμενο, γίνεται λοιπόν υποθετικό σενάριο, έτσι, γίνεται αυτή η ερευνητική γεώτρηση και διαπιστώνεται ότι πράγματι έχουμε ένα σοβαρό κοίτασμα το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Και επειδή κάνατε λόγο...
1: Αξίζει να αξιοποιηθεί.
0: Ναι, αλλά επειδή αναφερθήκατε στα αντισταθμιστικά ωφέλη που πρέπει να υπάρχουν, το μεγάλο ερώτημα είναι... πέραν του ποσοστού, εν πάση περιπτώσει, το οποίο φαντάζομαι θα καθοριστεί, ποιος πρέπει να επωφεληθεί από αυτά τα αντισταθμιστικά,
1: η
0: Δήμη?
1: Περιφέρειά μας. Η περιφέρεια. Ναι,
0: επειδή και οι Δήμοι, ξέρετε, οι Δήμοι αντιδρούν και λένε ότι θέλουμε κι εμείς.
1: Ναι, όταν λέω η περιφέρειά μας, δεν εννοώ το θεσμικό όργανο περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Εννοείται
0: και Δήμος.
1: Εννοώ η τοπική κοινωνία, την οποία μπορεί να εκφράσει και ο Δήμος και η περιφέρεια. Αλλά να είναι στο τραπέζι το θέμα αυτό ισχυρά.
0: Ναι.
1: Με διάφορους τρόπους και διάφορα μέσα. Δεν είναι μόνο το ποσοστό, είναι μπορεί να απαιτήσουμε συμβολή στις υποδομές, στη μεταφορά, στην επικοινωνία τη μεταφορική μεταξύ των νησιών, να ζητήσουμε και σε είδος, ας πούμε, αντισταθμιστικά.
0: Ναι.
1: Αλλά να μην είμαστε υπαθητικοί εταίροι,
0: ναι,
1: αλλά ενεργητικοί εταίροι.
0: Και
1: είμαστε εταίροι, να θεωρήσουμε τον εαυτό μας, τους θεσμούς μας και την τοπική μας κοινωνία εταίρο, όχι απλά ότι υφίσταται.
0: Και αν υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση αρνηθεί όλα αυτά τα οποία θα ζητήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε στην πορεία?
1: Κοιτάξτε, η απόφαση είναι κυβερνητική.
0: Ναι, προφανώς και είναι κυβερνητική.
1: Γιατί τις εξορίξεις είναι κυβερνητική. Σας είπα ότι αποτελεί πια μια εθνική στρατηγική, γιατί έγινε, ξεκίνησε από μια κυβέρνηση, ολοκληρώθηκε από μια άλλη κυβέρνηση. Άρα βλέπουμε η μεγάλη εικόνα της πολιτικής, των πολιτικών δυνάμεων, βλέπει που κυβέρνησαν, το πολιτικό δυνάμιο που κυβέρνησαν, βλέπουν την πορεία της χώρας προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ δεν αφιβάλλω ότι όλοι έχουν τα ερωτηματικά τους, τις ενστάσεις τους. Σας είπα, δεν έγινε ποτέ μαύρο ή άσπρο οι δύσκολες αποφάσεις στην πολιτική, αλλά δεν μπορούμε να παραμένουμε και χωρίς απόφαση.
0: Ναι. Και κλείνοντας,
1: αυτό είπαμε είναι κάτι το οποίο θα μπει στο τραπέζι,
0: ναι,
1: και θα δούμε και τις προτάσεις της κυβέρνησης και θα δούμε και τα δικά μας και οι Δήμοι. Όταν λέω περιφέρεια, εννοώ και τους Δήμους.
0: Ναι, μιλάμε για όλα τα Ιωνία, έτσι, δεν μιλάμε μόνο για την Κέρκυρα, προφανώς.
1: Ναι.
0: Και κλείνοντας, κυρία Κράτσα, επειδή και ο κύριος Δερπεκλής στο τέλος της τοποθέτησής του είπε ότι ναι, αν δεν ικανοποιηθούμε, υπάρχουν και οι προσφυγές. Αναφέρθηκε σε προσφυγές, ότι μπορούμε να προσφύγουμε. Συμφωνείτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, είναι νωρίς να μιλάμε για αυτά τα θέματα, διότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η απάντηση της κυβέρνησης, πώς θα διαμορφωθεί.
0: Προφανώς και δεν ξέρουμε, ναι.
1: Όχι απάντηση, όχι αντισταθμιστικά, γενικά.
0: Ναι.
1: Στο θέμα των αξαρίξεων, τις απαιτήσεις που θα εκφράσει γενικότερα κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι θα αναθετηθεί μια συμφωνία, προσφυγή κάνει όταν αναθετηθεί κάτι.
0: Κάτι, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είναι ανοιχτό όχι μόνο για τις εξορίξεις, αλλά για οτιδήποτε. Δεν αποτελεί καμία έμπνευση ιδιαίτερη και κανένα όπλο δυνατότερο μια προσφυγή. Μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή προσφυγή για κάτι που νομίζεις ότι φύγεσαι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τα μεγάλα λόγια δεν κρύβουν πάντα ουσία στην παρέμβαση.
0: Αντιληπτό.
1: Ας κοιτάξουμε κύριε Μπάστα, το λέω με μεγάλο πόνο, ας κοιτάξουμε να οπλίσουμε τα νησιά μας με τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά, τα οποία αφήνονται σιγά σιγά. Βλέπουμε την αρχιτεκτονική του νησιού πως αλλοιώνεται, κάνουμε γκρι κτίρια.
0: Είναι πολλά, εντάξει, είναι πολλά. Είναι πολλά.
1: Και πολλά άλλα.
0: Είναι πολλά.
1: Εγώ εκπλήσωμαι πόσο συμπολίτες μας μου λένε, μα είδες εκείνο, κάνε κάτι. Λέω, εσύ δεν τα λέτε. Τι να λες τώρα σε μια τοπική κοινωνία, τα βάζω ένας με τον άλλον. Λοιπόν, έτσι δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Πραγματικά το λέω με πόνο, γιατί ξέρετε ότι και η Ζακυνθινιά είμαι και συμφέροντα έχω στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι το πρώτο ζητούμενο. Όλος ο κόσμος αγωνία σήμερα αγωνίζεται για να αναδείξει την ταυτότητά του, να ξεχωρίσει από τον άλλον, και εμείς αυτό το παραβλέπουμε από την πόλη, στην πόλη και στα χωριά, κυρίως στους τουριστικούς οικισμούς.
0: Οφείλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση που δεν αφορά τα όσα συζητήσαμε. Θα μου απαντήσετε εσείς εφόσον θέλετε και με τον τρόπο που πάντα έχετε και θέλετε. Εντάξει, πάμε, πλησιάζουμε σιγά σιγά σε εκλογές. Η Ρόδη η Κράτσα έχει κατασταλάξει στο πώς θα είναι, πώς θα κατέλθει στην πολιτική μάχη, στην εκλογική μάχη.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι που με απασχολεί, σας το λέω ειλικρινά αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Η αγωνία μου είναι ο τόπος μας και η χώρα. Και η χώρα είναι σε ένα σταυροδρόμι μιας αναδειξιακής πορείας, μιας σταθεροποίησης της εικόνας και του ρόλου της και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρώπη. Έχει τις διεθνείς της συμμαχίες, έχει ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης, μια σταθερή κυβέρνηση, βρίσκεται σε μια πορεία αισιοδοξίας για τη χώρα και προσδοκιών. Λοιπόν, θα δούμε, αυτή η πορεία πρέπει να συνεχιστεί. Και επίσης σας λέω για τα νησιά μας, με ανησυχεί πάρα πολύ το μέλλον τους, γιατί δεν είδα να νοιάζεται και γι' αυτό η νέα περιφερειακή αρχή. Αν θέλετε τα λέμε μια άλλη φορά γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Μαζί μας ήταν η κυρία Ρόδη Κράτσα, η συμπατριώτησά μας, επικεφαλής της παράταξης Ιόνιο Ψηλά κάθε νησί δυνατά και Ιόνιο δυνατά κάθε νησί ψηλά. Λοιπόν, και πρώην περιφερειάρχης βέβαια Ιωνίων Νήσων.

0: Ακούτε Στίγμα μέχρι τις 12 μαζί. Στην παρέα μας είναι πάντα η Αγκρουκέρ Κεφαλινός στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Κορυφαία προϊόντα, λιπάσματα, ελαιοραδιστικά, ελαιόδικτα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, πλήρη γκάμα αγροεφοδίων, εξαρτημάτων, μηχανημάτων, βεβαίως και υπηρεσίες γεωπόνου. Και τα πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα των γεωργικών αναλύσεων του Ινστιτούτου InviroLabs, το οποίο συνεργάζεται με την Agrocare. Στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, τα γραφεία της Agrocare, εκεί μπορείτε να επισκεπτόμενοι να μάθετε περισσότερα ή να καλέσετε στο 23348. Η Λεβάντε Φέρης καθημερινά μαζί μας, αγοράζουμε το εισιτήριό μας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας levanteferis.com. Γλιτώνουμε την όποια άλλη ταλαιπωρία, γρήγορη διαδικασία, εύκολη. Και πράττει σωστά επισκεπτόμενος τον Πράττει, γιατί στο μεγάλο εκθεσιακό του χώρο στο Γαϊτάνι βρίσκεις πραγματικά όλα τα είδη που αναζητάς. Για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Πράττης έχει τα είδη που θέλουμε σε εξαιρετικές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές. Θα περάσουμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Ακούτε Στίγμα, 36 λεπτά μετά τις 11. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Αλλάζουμε θέμα. Ο χειμώνας πλησιάζει, που σημαίνει ότι για άλλη μια φορά μπαίνει σε μια κρίσιμη φάση η προστασία της μπόχαλης, και αναφέρομαι στην στήριξη των πρανών. Είναι ανοιχτό το ζήτημα εκεί των παρεμβάσεων. Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, εντείνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή η ανησυχία εκεί των κατοίκων, διότι σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος νέων κατολιστήσεων κτλ. Την ίδια ώρα τα έργα αντιστήριξης δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει, διότι βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Ο Δήμος υποστηρίζει ότι η διαδικασία καθυστερεί λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων και έχει επισημάνει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία και με το Δοσαρχείο και με την Εφορία Αρχαιοτήτων, ενώ έχει υποβληθεί και σχετικό αίτημα προς το ΚΑΣ, δηλαδή το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η πρώτη χρηματοδότηση για τα έργα της στήριξης ανέρχεται στις 500.000 ευρώ. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση, και θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων, την κυρία Δήμητρα Νικολιά, την οποία την έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Νικολιά.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστα. Καλημέρα και στο κρατέρας.
0: Λοιπόν, θέτω απευθείας το κέριο ερώτημα. Η Εφορία Αρχαιοτήτων είναι αυτή τη στιγμή το βασικό εμπόδιο για να ξεκινήσουν τα έργα εκεί στην Μπόχαλη, ή υπάρχουν και άλλες υποθέσεις, άλλες εγκρίσεις που εκκρεμούν από άλλες υπηρεσίες?
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιο είναι το ζήτημα στο οποίο αναφέρεται για την δασική υπηρεσία ο κύριος Στασινόπουλος, αλλά για τη δική μας την υπηρεσία μπορώ να πω το εξής. Το θέμα της στερέωσης των επιγόντων αυτών μέτρων που θέλει να κάνει ο Δήμος και προφανώς και πρέπει να γίνουν, είναι κάτι το οποίο συζητείται εδώ και μεγάλο διάστημα. Εγώ το θυμάμαι τουλάχιστον 1,5 χρόνο, ίσως και περισσότερο. Εξ αρχής, εμείς ως υπηρεσία είχαμε ενημερώσει και είχαμε πει ότι όποιες παρεμβάσεις είναι να γίνουν στη Μπόχαλη θα πρέπει να αδειοδοτηθούν προηγουμένως και από τη δική μας υπηρεσία, επειδή υπάρχει το κάστρο, το οποίο βέβαια δεν αφορά σε όλη την έκταση των προτινόμενων επεμβάσεων, αλλά αποτελεί ένα κομμάτι. Το θέμα είναι ότι ενώ αυτό συζητιέται εδώ και τόσο καιρό, τελικά η μελέτη ήρθε στα χέρια μας μόλις στο τέλος της άνοιξης.
0: Στο τέλος της άνοιξης είπατε?
1: Ναι, δηλαδή ήρθε η πρώτη διαβίβαση, έγινε περί τα μέσα Απριλίου, και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία που χρειάζονταν ήρθαν μέσα στο Μάιο.
0: Ναι, πριν από κάποιους μήνες, ναι.
1: Ναι, εμείς κινηθήκαμε άμεσα. Το διαβιβάσαμε όπως έπρεπε στη διεύθυνση αναστήλωσης του Υπουργείου. Οπότε, οι όποιες κινήσεις ήταν να γίνουν από την πλευρά μας δεν είχαν καμία καθυστέρηση. Εξ αρχής, το πρόβλημα είναι ότι η μελέτη ήρθε για να προχωρήσει περαιτέρω μόλις τη φετινή άνοιξη, και μάλιστα όχι στις αρχές της, προς το τέλος. Επομένως, την εποχή που θα ήταν ίσως η κατάλληλη για να επέμβει ο Δήμος.
0: Κατά συνέπεια,
1: αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή, εδώ και πάνω από ένα μήνα, η υπηρεσία έχει ενημερώσει και πάλι το Δήμο ότι η μελέτη την είδαν στη διεύθυνση αναστήλωσης και προτείνουν ορισμένες παρατηρήσεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις, αλλαγές, προκειμένου να μην έχουμε καμία επισφάλεια ως προς τις επεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτές έχουν γνωστοποιηθεί στο Δήμο εδώ και ένα μήνα. Εμείς δεν έχουμε καμία περαιτέρω ενημέρωση από την πλευρά του Δήμου, δεν μας έχει στείλει κάποιες αλλαγές της μελέτης ούτως ώστε να πάει στο ΚΑΣ. Άρα, αυτή τη στιγμή η μελέτη δεν είναι όριμη για να πάει στο ΚΑΣ.
0: Μάλιστα. Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνομαι από τα όσα λέτε ότι δεν ευθύνεται η υπηρεσία σας για καθυστερήσεις, αλλά ο Δήμος.
1: Η υπηρεσία έχει προσπαθήσει να κάνει σε όσο το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα τη διαδικασία της αδειοδότησης,
0: ναι,
1: η οποία είναι ουσιαστική, δεν είναι κάποιο γραφειοκρατικό, έτσι, μια γραφειοκρατική διαδικασία που απλά πρέπει να εκπληρωθεί.
0: Ναι. Δεν είναι κάτι το τυπικό, αυτό λέτε.
1: Δεν είναι κάτι το τυπικό, γιατί μιλάμε για μεγάλες επεμβάσεις, οι οποίες αφορούν το σύνολο του λόφου της Μπόχαλης,
0: ναι,
1: και θα πρέπει αυτό το πράγμα να ειδωθεί από όλες τις πλευρές, προκειμένου όταν θα πάει ο εργολάβος να υλοποιήσει ό,τι είναι να υλοποιήσει,
0: mm-hmm,
1: να μην εμφανιστούν νέα προβλήματα, εκτός από αυτά που ήδη έχουμε.
0: Ναι.
1: Σε τέτοιες κλίμακες έργα, το να έχουμε μελέτες οι οποίες είναι επαρκώς, τις έχουν εξετάσει όλες οι ειδικότητες που θα έπρεπε να τις δουν και από όλες τις πλευρές, αυτό είναι σημαντικό για να προχωρήσουν μετά τα έργα χωρίς προβλήματα και για να μην δημιουργηθούν νέα ζητήματα.
0: Άρα,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε να μιλάμε ότι απλά είναι μια γραφειοκρατία η οποία μας καθυστερεί. Η μελέτη πρέπει να δοθεί και από την πλευρά της, του Υπουργείου, πρέπει να εξεταστεί και από αυτή την πλευρά και μάλιστα εμείς φροντίσαμε να κάνουμε ό,τι ήταν δυνατό για να μην καθυστερήσει καθόλου η όλη διαδικασία. Τώρα, από εκεί και πέρα, το αν αυτή η διαδικασία της στερέωσης των πρανών έχει χρηματοδοτηθεί και έχει ξεκινήσει από πλευράς του Δήμου εδώ και ένα και μεγάλο διάστημα, αλλά στα ειδικά μας τα χέρια έφτασε μέσα στην άνοιξη, mm-hmm, στην προχωρημένη άνοιξη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δική μας.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Είπατε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι όριμη αυτή τη στιγμή η μελέτη. Αυτό είπατε. Αν
1: όριμη με την έννοια,
0: ναι, ναι,
1: ότι από τη στιγμή που εξετάστηκε από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου
0: και
1: υπήρχαν παρατηρήσεις,
0: ναι, αυτό εννοώ,
1: είχα παρατηρήσεις, σημαίνει ότι οι μελετητές πρέπει να ξαναγυρίσουν πίσω,
0: mm-hmm,
1: και πρέπει να ξαναδούν αυτά τα σημεία, να κάνουν αλλαγές, βελτιώσεις,
0: mm-hmm,
1: τέλος πάντων να δουλέψουν πάλι πάνω σε αυτό,
0: ναι,
1: προκειμένου μετά να το καταθέσουν στην υπηρεσία και τότε θα μπει στο ΚΑΣ.
0: Γνωρίζετε τι ακριβώς...
1: Αλλιώς δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, ναι. Γνωρίζετε...
1: Διότι μπορεί να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα.
0: Άλλα προβλήματα, ναι. Προφανώς, αν δεν γίνουν δηλαδή οι απαραίτητες διορθώσεις και τα λοιπά επί των παρατηρήσεων που έχουν διατυπωθεί.
1: Γιατί,
0: από το...
1: γιατί υπάρχουν κάποια σημεία, ας πούμε, στα οποία θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η αντοχή του εδάφους προκειμένου να γίνουν προτινόμενες επεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Ή ας πούμε υπάρχει μία... υπάρχει άποψη ότι κάποιες επιχωματώσεις που προτείνονται για κάποιες εξκαφές δεν πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένα σημεία και με τον τρόπο που προτείνεται στη μελέτη. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι σοβαρά ζητήματα.
0: Mm-hmm. Κατά συνέπεια, αυτά είναι τα στοιχεία που, που ζητούν οι αρμόδιες υπηρεσίες να βελτιώσει, να συμπληρώσει, να αλλάξει.
1: Είστε στα χέρια μας η μελέτη,
0: ναι,
1: και μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, mm-hmm, θεωρώ εγώ,
0: ναι,
1: εξετάστηκε από τους αρμόδιους, mm-hmm, και επέστρεψε με παρατηρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση όπου πρέπει να εξεταστούν τα ζητήματα αυτά, τα οποία θα, η επίλυσή τους θα μας δώσει και την άνεση να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς την έγκριση των επεμβάσεων και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να φοβόμαστε ότι θα προκύψουν προβλήματα στην πορεία μετά.
0: Κατά συνέπεια, η μπάλα είναι στα χέρια του Δήμου. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εσείς έχετε διαπιστώσει, υπάρχει, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς για την κατάσταση των πρανών εκεί? Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας δώσετε 2-3 στοιχεία, δηλαδή... Πόσο
1: ο λόφος της Μπόχαλης έχει προβλήματα, mm-hmm, σε όλη του την έκταση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο η θεμελίωση του κάστρου.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει ζήτημα σε ολόκληρη την περιοχή. Και γι' αυτό το λόγο και η δική μας υπηρεσία έκανε μια προμελέτη πριν από ένα διάστημα,
0: ναι,
1: την οποία την έχει γνωστοποιήσει και στο Δήμο, για να δούμε ποιες ακριβώς είναι οι επιμέρους εξειδικευμένες μελέτες που πρέπει να γίνουν και τι κόστος έχουν κτλ.
0: Yeah.
1: Ούτως ώστε εμείς ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να συνεργαστούμε με το Δήμο και ο καθένας μας να κάνει το κομμάτι που του αναλογεί στο ζήτημα της άρσης αυτής της επικινδυνότητας. το ζήτημα σε όλη, στο κομμάτι του κάστρου τουλάχιστον, δεν μιλάω για ολόκληρη την Μπόχαλη,
0: ναι,
1: αλλά στο κομμάτι του κάστρου το μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από τότε που διανύχθηκαν εκείνοι οι θειοδοί πυρασφάλειας, ναι, από 25-30 χρόνια, οι οποίες έγιναν χωρίς μελέτη.
0: Πρόχειρα δηλαδή, ναι.
1: Πρόχειρα, χωρίς μέτρα αντιστήριξης. Το πρόβλημα του κάστρου από εκεί ξεκινάει και γίνεται πάρα πολύ έντονο. Όχι βέβαια ότι δεν υπήρχε ανέκαθεν λόγω της σύστασης του εδάφους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι ίδιοι οι Βενετοί όταν έχτισαν το κάστρο το ήξεραν. Υπάρχουν διατάγματα που λένε ότι απαγορεύουν στους αγρότες και σε όποιον δραστηριοποιείται καλλιεργεί στα πρανή του κάστρου να κάνει σκαφή. Ακόμη και από τότε αυτό το πράγμα ήταν ένα δεδομένο γνωστό.
0: Ναι. Ναι, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, αυτό λέμε.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς. Και το να πηγαίνουμε να διαταράσουμε κάθε τρεις και λίγο τα πρανή με τη λογική ότι χρειάζεται να περάσει πυροσβεστικό όχημα,
0: ναι,
1: σε δρόμους που τελικά μάλλον εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό, το μόνο που κάνουμε τελικά είναι να υπονομεύουμε την ευστάθεια των πρανών και όχι κάτι άλλο. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα.
0: Ναι. Κλείνοντας, κυρία Νικολιά, μπορούμε να έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα, έχετε κάποια εκτίμηση για το πότε μπορούν να ολοκληρωθούν όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί ξέρετε ο κόσμος εκεί ανησυχεί, έρχεται ο χειμώνας, έρχονται βροχές και δυνατές βροχές όπως πάντα έχουμε, επίσης δεν ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο, και ανησυχεί ο κόσμος και είναι εύλογο. Υπάρχει μπορείτε να εκτιμήσετε πότε μπορούν να ολοκληρωθούν όλες αυτές τις διαδικασίες, εφόσον ο Δήμος σύντομα κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις όπως έχουν ζητηθεί από τις υπηρεσίες, για να ξεκινήσουν οι εργασίες δηλαδή.
1: Εφόσον ο Δήμος καταθέσει τη μελέτη, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες διευθύνσεις για να εισαχθεί στο ΚΑΣ εντός λίγων ημερών.
0: Α, είναι θέμα ημερών και μετά. Ναι.
1: Μετά είναι θέμα ημερών, υπό την έννοια ότι από τη δική μας την υπηρεσία να το πάει στο ΚΑΣ και να ενημερώσει βέβαια και για να τον επίγοντα χαρακτήρα και για τη δυνατότητα αυτό να προωθηθεί άμεσα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα διάστημα κάποιων εβδομάδων. Εξαρτάται.
0: Για να ξεκινήσουν πάντως, οι εργασίες. Ναι.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε στείλει αυτές τις διορθώσεις από τις αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα. Άρα περίπου από αρχές Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν έχετε... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Πείτε. Όχι, εγώ θα ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι γενικά η υπηρεσία η δική μου προσπαθεί να είναι σε άμεση συνεννόηση και συνεργασία με το Δήμο. Είναι ένα ζήτημα αυτό των πρανών, το οποίο κατεξοχήν αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά λόγω του κάστρου είναι ένα ζήτημα που αφορά και εμάς. Εμείς με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε ως μια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου, κάνουμε το δυνατό προκειμένου να προχωράνε τα ζητήματα. Και επίσης να πω κιόλας ότι στα τόσα χρόνια που υπάρχει αυτό το πρόβλημα και που είναι γνωστό, το Υπουργείο Πολιτισμού είναι εκείνο το οποίο έχει κάνει εργασίες στερέωσης των πρανών.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμηθούμε ότι μετά από τις πλημμύρες του 16 που υπήρχαν μεγάλοι βράχοι οι οποίοι αποκολλήθηκαν στην πλευρά της Κάναλης, είναι εργασίες που έκανε η Διεύθυνση Αναστήλωσης, οι οποίες σταθεροποίησαν τα πρανή
0: του Υπουργείου.
1: Ναι.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί αντιλαμβάνομαι από τα όσα είπατε κάποια πράγματα μπορεί να είναι αυθαίρετη η δική μου προσέγγιση. Γενικότερα είστε ικανοποιημένοι ως προϊσταμένοι της υπηρεσίας με την συνεργασία που έχετε με τον Δήμο?
1: Κατά καιρούς έχουμε κάποιες δυσκολίες στο να βρούμε τα πατήματά μας και να συνεργαστούμε. Ναι. Αυτό έχει ξανασυμβεί και στο παρελθόν, ειδικά τότε και με, με το ζήτημα των αγωγών ύβρευσης, ειδικά στη Φιλικών,
0: ναι.
1: Είχε δημιουργηθεί πάλι ένα ζήτημα στο οποίο ήταν αρκετά δυσάρεστο να δημιουργείται η εντύπωση ότι όλη η δυσκολία σε αυτό το έργο είχε προκληθεί από την υπηρεσία τη δική μας.
0: Ναι.
1: Ενώ κάτι τέτοιο δεν ίσχυε.
0: Μιλάτε με την προηγούμενη, για την προηγούμενη δημοτική αρχή. Ναι.
1: Ήταν μια αρκετά μεγάλη περίοδος που επειδή εμείς είχαμε κάνει μια διακοπή εργασιών, ο εργολάβος του Δήμου είχε προκαλέσει αυτή τη ζημιά που είχε προκαλέσει. Μετά το πρόβλημα του έργου που δεν οφειλόταν σε εμάς, εξακολουθούσε να αποδίδεται στην φορεία αρχαιοτήτων, γιατί αυτό φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή έβγαζε το Δήμο από τη δύσκολη θέση. Αλλά δεν είναι έτσι όμως.
0: Μάλιστα. Κυρία Νικολιά, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σήμερα. Μαζί μας ήταν η προϊσταμένη φορείας αρχαιοτήτων, η κυρία Δήμητρα Νικολιά. Με αφορμή τα έργα της στήριξης των πρανών στην Πόχαλη. Αυτό ήταν το θέμα και για παρεμβάσεις στο κάστρο.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος και για σήμερα. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι η τελευταία βραδιά που λειτουργεί το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Και είναι και τελευταία ευκαιρία που έχετε εκεί να απολαύσετε την ταινία Digger με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό Tom Cruise. Στις 8 είναι η προβολή. Λοιπόν, στην παρέα μας και σήμερα ήταν η Λεβάντε Φέρης. Αγοράζετε το εισιτήριό σας διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας levandeferis.com. Η διαδικασία είναι εύκολη, είναι γρήγορη, είναι απλή και είναι μια υπηρεσία που μας παρέχει Λεβάντε για τη δική μας εξυπηρέτηση. 4 δρομολόγια εκτελεί η εταιρεία αυτή την περίοδο. Εκεί είναι και οι ώρες των δρομολογίων. Εσείς επιλέγετε αυτό που θέλετε. Λαμβάνετε άμεσα το ηλεκτρονικό εισιτήριο και στην είσοδο του πλοίου γίνεται το σχετικό check-in. Και σήμερα μαζί μας ήταν η εταιρεία Bratis με τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company, μόνο εκεί τα βρίσκεται. Κουρτίνες και κουρτινόξυλα, υφάσματα, τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και νεφ-νεφ, μεγάλη γκάμα σε χαλιά και μοκέτες.

Και σήμερα ήταν στην παρέα μας η Αγκροκέρ Κεφαλινός, τα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 348. Ό,τι θέλει ο αγρότης. Από πλήρη γκάμα εξαρτημάτων αγροεφοδίων μηχανημάτων και κορυφαία ελαιορατιστικά, ελαιόδικτα, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα. Άλλωστε, η Αγκροκέρ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των ελαιορατιστικών της Κολοβός Group και με υπηρεσίες γεωπόνου. Μια πολύτιμη προσφορά για όλους τους αγρότες μας και κυρίως τους ερασιτέχνες. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ 23 348. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Να είμαστε όλοι καλά, να προσέχουμε πάνω απ' όλα. Και αύριο και πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού στις 10 το πρωί. Να έχετε όλοι μια όμορφη συνέχεια.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Παλιά, όλα τα σπίτια είχαν το κελάρι τους. Εκεί αποθηκεύαν τα πάντα, από είδη μπακαλικής μέχρι τυροκομικά, βότανα, αφεψίματα, τα τοπικά τους προϊόντα, κρασιά για να έχουν την κάβα τους. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός κελαριού. Έχουμε όμως το κελάρι. Όλα όσα αναφέραμε και συγχρόνως καφεκοπτίο, κάβα, ξηρή καρπή, όλου του κόσμου οι καφέδες κόβονται παρουσία του πελάτη. Όλα τα παχαρικά του κόσμου, τα κρασιά και τα γλυκίσματα. Το κελάρι. Κάλβου 51. Καλάθια για δώρα και delivery. Το κελάρι. Τηλέφωνα 26951-01-296 και 697-800-4661.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Στίγμα. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πουριώχος στο μικρόφωνο. Σήμερα όλη η Ελλάδα τραγουδάει ρουμπί, ρουμπί, για λαλά, ρουμπί, ρουμπί. Ρουμπί θα γίνουμε τώρα που ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο. Και πολιτικά ρουμπιά υποκλίνονται μπροστά του στις επίσημες επαφές που κάνει στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Δεν το ξέραμε, τώρα το μάθαμε. Υποτίθεται ότι οι 40 ώρες που θα μείνει ο Ρούμπιο στην Ελλάδα έχουν μεγάλη σημασία. Επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο, η κυβέρνηση τα λέει αυτά, γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας και την περαιτέρω εμβάνθηση των Έλληνα-Αμερικανικών σχέσεων. Πριν λίγο καιρό τα ίδια μας λέγανε για τη συμφωνία που κάναμε με τη Γαλλία για την πόντιση του καλωδίου, αλλά μάλλον μας περάσαμε για πόντιους. Ανέκδοτα εννοώ και συγκρίνω από τους πόντιους. Τους εκτιμώ πάρα πολύ. Για τη γαλλική εταιρεία ανακοίνωσε ότι μα εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι θα πρέπει να ζητήσουμε την άδεια της Τουρκίας. Άρα να αλλάξουμε το σύνθημα, όχι πλέον Ελλάς Γαλλία συμμαχία, Ελλάς Γαλλία προδοσία. Ο Μακρόν, το Μακρόν και το κοντόν του. Ο Μητσοτάκης ψάχνεται ότι δεν κατάλαβε τι του είπανε λάθος. Και στο τέλος το τραγουδάει και ένα τραγουδάκι, λάθη, πόσα έκανα λάθη. Έτσι λοιπόν από τις 9 το πρωί ο Ρούμπιο ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γεραπετρίτη και του τραγουδούσε ο Γεραπετρίτης το Πετραδάκι, Πετραδάκι, Γεροπετραδάκι, Γεραπετραδάκι, το χτίσα.

Εκεί που οι Αθηναίοι πολίτες μιλούσαν και αποφάσιζαν, θα εξαγγείλει πολύ ισχυρά μηνύματα, θα του κάνει και καλό καιρό. Άλλωστε είναι πολύ ωραίος ο χώρος εκεί πέρα και αυτά τα πλάνα θα τα χρησιμοποιήσει στην προεκλογική του εκστρατεία. Ντεκοράκι η Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς σκηνικό είμαστε. Όπου και να πάμε, σκηνικό. Και συνήθως τα σκηνικά που χρησιμοποιούνται στις θεατρικές παραστάσεις, μόλις κατέβει το έργο, τα πετάνε. Κάπως έτσι κι εμείς. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρούμπιο ξεκινάει την κούρσα διαδοχής τραμπ και την ξεκινάει από την Αθήνα. Αυτό είναι καλό. Μετά από αυτές τις πολύ στενές σχέσεις που έχει ο Μητσοτάκης με τον τραμπ, του δίνει βήμα και μια φοβερή παγκόσμια ακτινοβολίας εικόνα από την Μίκα. Και τι περιμένει, ότι θα έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα να αρχίσουν τα γλωσσόφυλλα? Εκτός αν σου λέει καμένοι είμαστε από τον Τραμπ έτσι κι αλλιώς, οπότε ας τα φτιάξουμε με το Ρούμπιο να έχουμε να παίρνουμε τα γνωστά που παίρνουμε κάθε φορά. Είμαστε, λέει, σε γεωπολιτικό ίστρο. Μπορείτε μαΐστρος δεν είναι, αλλά πέραν τούτου.

εκεί που περιμέναμε να δώσει κίνητρα η κυβέρνηση για να μπορεί ο κόσμος να δει ένα σπίτι να μείνει, τώρα τα κίνητρα τα δίνει, θέλει μάλλον να τα δώσει, σε κατασκευαστικές εταιρείες που κατασκευάζουν ακίνητα αποκλειστικά για μακροχρόνια πρόσθεση, μίσθωση, και θέλει να τους δώσει το δικαίωμα να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή κατύψος. Ένα με δύο ρόφους για να μπορούν να νοικιάζουν. Μα πόσο καλός είσαι, βρε Κυριάκο μου, πόσο γλυκός. Δηλαδή πόσο δίπλα στο λαό. Θα μου πείτε, και οι κατασκευαστικές εταιρείες του λαού είναι. Μπορεί να ήταν και του λαούς, δεν ξέρω, αλλά με αυτά που έκανε ο Καμπούρης, άστο. Έχει όμως ιδέες. Ο Μητσοτάκης, αν ήταν κινούμενο σχέδιο στα χέρια του Disney, θα ήταν ο Πλούτο, εφευρέτης. Ναι, το τι ιδέες κατεβάζει. Αφού τον βλέπεις, όταν μιλάει, γεμίζει γλώμπους. Παντού, στα μαλλιά, στα μάτια, στα φρύδια, στις μασχάλες, δεν ξέρω πού.

Έχουμε και μια πολύ μεγάλη επιτυχία τεράστια, θα έλεγα, του κυρίου Χρυσοχοίδη, και δεν αφορά το νέο look που έχει στα μαλλιά του, που βάζει λέει και τα κατσαρώνει, η θεία μου χύπησε. Ο Αλκέτ Ριζάι, ξέρετε, ο οποίος βγήκε με άδεια από τις φυλακές αλλά δεν επέστρεψε ποτέ. Και για τον οποίο ο κύριος Χρυσοχοίδης, πριν φτιάξει το μαλλί που έχει σήμερα, είχε πει δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθεί ο Ριζάι. Θα συλληφθεί, όπως συλλαμβάνονται όλοι. Λοιπόν, ο Ριζάι όλο αυτό το καιρό κυκλοφορούσε σαν αστυνομικός με περιπολικό που είχε και φάρο, παρακαλώ, και μάλλον διέφυγε στην Αλβανία. Αχ, κύριε Μιχάλη μου, το χάλι μου. Το πολύ τζέλ στο μαλλί βλάβει, κάνει βλάβες, έχει βλαβρές συνέπειες. Δες το έχει πει καλή σου.

Και ακούστε για να καταλάβετε, τη νύχτα που πέσανε γίνει πυροβολισμοί στην Ανάβησο, ο Ριζάη κυκλοφορούσε χωρίς να κρύβεται και έκανε ψεύτικους αστυνομικούς ελέγχους. Αυτός ήταν ικανός να ελέγξει και αστυνομικούς. Μα όλοι κατοικώναν και εκατομμύρια του Χρυσοχοίδη.

Μα είδατε τον μισή αστυνομία να αναζητά το Ριζάι και εκείνος να κάνει αστυνομικούς ελέγχους. Είχε σταματήσει έναν άντρα με το γιο του να τους κάνει έλεγχο. Ήτανε, λέει, στην Αθηνών Σουνίου. Είχε μετατρέψει ένα μαύρο αυτοκίνητο σε περιπολικό, του είχε βάλει και ένα φάρο.

μια πολύ μεγάλη, μια ακόμα πολύ μεγάλη επιτυχία του κυρίου Χρυσοχοίδη. Βεβαίως η μεγαλύτερη επιτυχία του κυρίου Χρυσοχοίδη είναι αυτό που είχε πει για τη Ζάκη, που είπε ότι η Ζάκηδος είναι η νούμερο ένα εγκληματογόνος περιοχής στην Ελλάδα, που να μην φας γόνο ποτέ σου.

μαζί μας είναι το Walk and Roll, ένας υπέροχος χώρος στο Τσιλιδί που έχει φέρει το απόλυτο street food experience στο νησί. Όλη η ασιατική κουζίνα εκεί. Σούσι, νούντλς, μπάουμπανς, υπέροχες σαλάτες. Ένας τεράστιος κατάλογος που κάθε μέρα να παραγγέλνετε κάτι διαφορετικό. Θα περάσει πολύ καιρός για να ολοκληρώσετε το μενού. Είναι στη Σιλιβή. Από τις 6 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, αλλά ο Σονούπο και στην πόλη. Time stood still, just like a photograph. Εδώ φρέσκα υλικά παρασκευάζονται καθημερινώς. Άρα είναι ολόφρεσκα. Πολύ μεγάλες μερίδες και πολύ πολύ προσθέσεις τιμές. Αλλά μπορείτε να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας Walk and Roll όπου και αν βρίσκεστε με delivery. 2695-22462. Γιατί αν φας μια φορά θα πάθεις εξάρτηση.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25798.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
10: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριός στο μικρόφωνο. Έχουμε σηκώσει τη σημαία της Επανάστασης πολύ, την ώρα που είναι ο Ρούβλος στην Ελλάδα, ο Καραμαλής, ο Κωστάκης. Εξαπολύει Μύδρους στην κυβέρνηση.

Χτύπησε χτες ο Σαμαράς, χτύπησε ο Καραμαλής, χτυπάει και η Ντόρα. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είπε: στην Ελλάδα καμία δύναμη από κανένα μέρος του κόσμου δεν μπορεί να επιλέξει κυβερνήσεις. Έβγαλε το μάτι της Γκυλφόιλ. Τώρα θα μου πεις, με τόσο μεγάλη ψεύτικη λεωφαρίδα, πού να βρει μάτι? Αλλά σαφώς το χτύπημα ήταν για τον

Σήμερα όμως ο Αδελφούλης θα είναι και με την Κιλφόιλ, θα είναι και με τον Αμερικάνο, θα είναι και με τον Παπασταύρο. Φιλούνται, αγκαλιάζονται, ξεπουλούνται. Αλλά επειδή έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, ο Μητσοτάκης κάνει έξυπνες κινήσεις. Συναντήθηκε με τον Μαρινάκη.

Ξαφνικά, προειδοποίητα, δεν το ξέρει κανείς. Ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ολυμπιακού. Συζήτησαν την κατασκευή του νέου Καραϊσκάκη. Και μάλιστα η συνάντηση έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου. Άρα οι Ολυμπιακοί πρέπει να ψηφίσουν έδρα.

και το μαξί μου, το μέγαρο προσωπικά, δηλαδή μπουβάρια, πατώματα, πόρτες, κουφώματα. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Άρα ευλογήσαμε την επένδυση για το Καραϊσκάκι. Ο Μαρδάκης είχε μαζί του πλήρη φάκελο για το σχεδιασμό και τον εξυγχρονισμό και τη συνολική αναβάθμιση του γηπέδου. Και υπήρχε ένα πρόβλημα μεγάλο με τη δόμηση, το οποίο φυσικά θα ξεπεραστεί με νομοθετική ρύθμιση. Γιατί πάμε για εκλογές. Έτσι λοιπόν, μόλις τελειώσουν οι εργασίες, το νέο Καραϊσκάκι θα έχει χωρητικότητα άνω των 53.000 θεατών. Δεν θα πάει η Δύση, γιατί είναι από 95 και πάνω. Όχι χρονών, 1.000.

Τώρα λοιπόν τα μέσα του Μαρινάκη, ζήτω Μητσοτάκης, κάτω Λιάλη, τελείωσε. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. 49% θα πάρει. Δεν πάει να λέει ο Σαμαράς, δεν πάει να λέει ο Καραμαλής, δεν πάει να λέει η αδελφούλα του. Τα συμφώνησε με τον Μαρινάκη, τελείωσε. Και τους τελείωσε. Άλλωστε οι Έλληνες έχουμε πολιτική συνείδηση. Πέταξε λοιπόν την μπάλα στην εξέδρα ο Μητσοτάκης, σηκώθηκε η εξέδρα και φώναζε ούρα ούρα. Ένας μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι φωνάζανε άτε κατούρα και πήγε και κατούρισε.

μια εταιρεία πρωτοπόρο που έχει κάνει σκοπό της να βοηθήσει το δέρμα να ανακτήσει τη φυσική του λάμψη μέσω στοχευμένων μη επεμβατικών λύσεων. Γιατί την ξεχώρισε? 100% φυσική σύνθεση. Αξιοποιείς το έπακλο φυτικά κύτταρα, βιταμίνες, συχνοστοιχεία, αμινοξέα και ευγενή έλαιο. Έτσι έχει εγγυημένα αποτελέσματα χωρίς ίχνος αλλεργιών. Επίσης, βαθιά δράση. Η προηγμένη τεχνολογία της επιτρέπει στα ενεργά συστατικά να δρουν απευθείας στο επίπεδο του χωρίου, συγγνώμη, της χωρίου, δηλαδή της δερμίδας, προσφέροντας ορατή αναγέννηση. Μία επεμβατική φροντίδα συνδυάζει τα μέγιστα ωφέλη με την απόλυτη χαλάρωση. Ως εξειδικευμένη γερνετήσιας στο V Life Beauty Club είναι πλέον έτοιμοι να σας προσφέρουν απόλυτα εξατομικευμένες θεραπείες, προωθώντας την αρμονία ανάμεσα στην προσωπικότητα και τη θηλυκότητά σας. Τα αγοράκια δεν θα πάνε. Αλλά για όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν εκεί στο New Life Beauty Club, να θυμάστε ότι είναι και για γυναίκες και για άντρες. Είναι Κρεμερού 42 2 6 9 5 0 22 8 20.

Απολαύστε σήμερα μια καλοκαιρινή κυριολεκτικό σήμερα. Θα φτάσει 28 η θερμοκρασία. Με 28 βαθμούς. Πηγαίνεις να αποχαιρετήσεις την τελευταία προβολή στο θερινό σινεμά της Μέγκας. Το Ντίγκερ παίζει με τον Ντόμ Κρούς. Από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει να επιστρέψει.

μπάσκετ από τα Σκόπια, παίζοντας Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή. Ανέβασαν στην εξέδρα τους οι οργανωμένοι οπαδοί της Σκοπιανής ομάδας ένα πανό με το σύνθημα «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο». Και ο χάρτης τι έδειχνε? Είχε ενσωματώσει ελληνικά εδάφη όπως η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Η κυβέρνηση κάνει νύχια, άλλωστε μετά τη Φοντερ Λάιν που είπε όλα αυτά που είπε και για την μακεδονική γλώσσα και όλα αυτά, μάλλον κάνουν μπιντέ. Έτσι παιδιά, να κάνετε μπιντέ, μας περάσουν και για βρονιάριδες, εσάς δηλαδή, όχι μας. Πρέπει να είναι καλές οι Σκοπιανές μάλλον, δεν είναι όλες τις γυναίκες.

Να πούμε και κάτι να γελάσουμε. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, υπουργός Μη Ανάπτυξης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης. Μην το αφήσεις πολύ ανοιχτό, γιατί από αύριο θα πέσει θερμοκρασία, μπορεί να κρυώσει το ενδεχόμενο να πέσει κατά ταβάνι και τι στήριξη θα κάνεις μετά. Ας το καλύτερα. Την είδαμε τη στήριξη. Την υποστήριξη δεν είδαμε.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του. Υποδύεται ηλικιωμένα μεγιστάνα πετρελαίου σε μια ταινία που συνδυάζει την πολιτική, τη σάτυρα, τη μαύρη κωμωδία και συγχρόνως είναι μια τεράστια ταινία καταστροφής όταν ο κόσμος βρίσκεται στα χέρια ενός ημίτρου και όλοι οι υπόλοιποι υποκλίνονται μπροστά στις απαιτήσεις του. Digger.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρω.

0: Ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Stigma Radio. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου θα το προωθήσει στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Γιατί? Γιατί ξέρει πού απευθύνεται το καταλυμά σου, γνωρίζει πολύ καλά τι ζητά ο νοικιαστής, οπότε όλα θα ακολουθήσουν τη σωστή διαδρομή. Η Premium Vacation Homes έχει το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Αυτό το κλειδί θα το κρατήσετε και εσείς εάν αποτανθείτε σε αυτούς. Είναι ο Σαββολόκηπος, στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. Το τηλέφωνο είναι 26950 44107. Εάν ο πελάτης ζητήσει και προσωπικό, η Premium Vacation Homes μπορεί να το εξασφαλίσει. Γιατί είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

0: Τη μαχαίρωσε την τώρα ο Ρούμπιο.
1: Ναι, ναι, τη μαχαίρωσε. Διότι στήριξε την Κιλφόιλ. Άλλη μου, δεν θα τη στήριζε. Όλα αυτά τα ρεπορτάζ για τις αποικιοκρατικές δηλώσεις. Ότι άμα θέλουν να ανεβάζουν ή κατεβάζουν κυβερνήσεις, είπε λοιπόν ο κ. Ρούπιο, οι πρέσβοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα κάνει εξαιρετική δουλειά. Τώρα τον ίδιο στο καφέ σου. Από την άλλη μεριά ο κύριος Γεραπετρίτης στο σωστό ανάστημα που έχει εξέφρασε την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη φυσικά στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Αμερική, Ανατολή, για μία ακόμα φορά επιβεβαίωσε τη στενή σχέση που έχει ο Μητσοτάκης με τον Νετανιάχου, δηλαδή η Ελλάδα με το Ισραήλ. Και είπε, αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στα στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Η Ελλάδα έχει ηγετικό ρόλο στην παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Ελλάδα έχει ενδιαφέρον γιατί έτσι διασφαλίζεται η ενεργειακή και τροφοδοτική αλυσίδα. Μωρέ, πού τα σκέφτεται και τα λέει, δηλαδή μπράβο του. Αυτός έχει καταπιεί AI, δεν εξηγείται διαφορετικά.

και έκλεισε και πολύ ωραίο το μάτι, γιατί το κλείνει πολύ ωραία το μάτι για να πετρίτη, είπε. Πρέπει να προχωρήσει σε δεύτερη φάση το σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα και να σταματήσουν οι ενέργειες στη Δυτική Όχθη που εμποδίζουν την ειρήνωση. Σήμερα βοβάλισε το Ισραήλ, εκεί πέρα είχαμε δύο νεκρούς, αλλά άλλο θέλει να πει ο Γεραπετρίτης. Κοιτάξτε να τελειώνουμε, να το χτίσουμε το αυτό, γιατί είναι και η του Θεού από πίσω αυτό που να έχουμε και δουλίτσα. Γιατί αύριο είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Γιατί όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ.

ξέρετε φυσικά για τις ζημίες που έχει κάνει ο Μητροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης, όπου 14 πολυκατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Ενώ λοιπόν όλοι λέγανε εντάξει δεν, που φυσικά που δεν, αυτό που εκείνο, προσέξτε. Δεν υπάρχουν μόνο τεχνικά προβλήματα, υπάρχουν και προβλήματα σε πολιτικό επίπεδο. Εκλογές έρχονται, μην πέσουν οι πολυκατοικίες. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η συνέχιση, έχουν σταματήσει τα έργα, η συνέχιση των εργασιών θα δοθεί μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές ας πέσουν, να σκοτωθούν άνθρωποι, δεν μας πειράζει, τα έχουμε νικήσει με 49%, τελείωσε. Μην πέσουν τώρα όμως, γιατί μην πέσουν τώρα, θα εργαλειοποιηθεί η καταστροφή από την αντιπολίτευση. Ξέρει η κυβέρνηση πολύ καλά, γιατί με το μάτι αντιπολίτευση ήταν. Τα ξέρουμε αυτά. Μέχρι τότε λοιπόν, αυτοί που μένουν σε αυτές τις 14 πολυκατοικίες της Κυψέλης θα περάσουν πολύ ωραία. Θα ξυπνάνε το πρωί και θα λένε «Α, ζωντανή και σήμερα».

τι ασχολείται ο Έλληνας αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια, όχι ακόμα. Με τις τιμές του πετρελαίου και του ρεζερβουάρ, το πόσο θα πληρώνει για να το γεμίσει, όχι ακόμα. Ασχολείται με το Μαζονάκι. Και επειδή είδε ότι πέφτει σιγά σιγά το ενδιαφέρον με το Μαζονάκι, έβγαλε την υπόθεση του Φίλιππα Καμπούρη. Αλλά όλα σβήνουν μπροστά στην κόντρα Καρβέλα Δύση. Φάτε τυράκι λοιπόν. Τυρί Καρβέλας, τυρί Δύση. Ασχοληθείτε με αυτά λοιπόν και πληρώνετε. Και την ώρα που θα είστε στην ουρά για τις πληρωμές, η κουβέντα να είναι μωρέ δίκιο, δεν έχει Καρβέλας, όχι δίκιο, έχει Δύση. Για τη μαλακία λάμπη

κυβέρνηση έδωσε γη και είδο στο Ρούμπιο και περίμενε ότι θα πει κάτι καλό για το καλώδιο. Ο Ρούμπιο βέβαια, σιγά που θα τα χαλάσει με την Τουρκία, είπε λεπτά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν στα κατάλληλα φόρα. Φόρα παρτίδα δηλαδή. Είπε και τώρα μπορείτε να πάτε να συζητήσετε.

Μαζί μας είναι το χτέο Βαρδακαστάνης. Ένα νέο υπερσύγχρονο χτέο που άνοιξε στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, στον δρόμο με τα σκυλοδέματα. Το χτέο Βαρδακαστάνης, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, με εγκαταστάσεις που διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Προσφέρει άνεση και ποιότητα. Σημειώνεται ότι η επιλογή του χτέου Βαρδακαστάνης είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που είχε πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. 2695033363 και το mail info@kteovardakastanis.gr.

Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα. Στίγμα.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
0: Στίγμα.
6: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
8: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

ευλογιά στα εγωπρόβατα συνεχίζεται ακάθεκτη, όπως συνεχίζεται και η άρνηση της κυβέρνησης να εμβολιαστούν τα ζώα. Για κάποιο λόγο θέλει να θανατώνονται. Η φέτα έχει γίνει είδος πολυτελείας πλέον, κοντεύει να φτάσει στα 20 ευρώ το κιλό. 40.000 εγωπρόβατα θανατώθηκαν αυτές τις μέρες στις Σέρες. Η πολιτική είναι μια χαρά. Με τις ευλογίες μας έχουν πάει εκεί που είναι. Δεν ενδιαφέρονται για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Ενδεχομένως δεν αγοράζουν φέτα, ή αν τρώνε φέτα στο σπίτι είναι μπόνους, ξέρετε. Μια χαρά. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη εμβολιάζει, αλλά αυτή είναι η λύθη. Ενώ εμείς, όσο να είναι, και μόνο που τους βλέπεις καταλαβαίνεις πόσο πιο έξυπνοι είναι.

Τετάρτη σήμερα είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου Χρήστος Νέγκας. Με 28 βαθμούς σήμερα μια χαρά είναι. Να πάτε στις 8 να δείτε τον Digger με τον Tom Cruise. Μια ταινία που όσοι την είδαν μιλούν με τα καλύτερα. Οι κριτικοί ξύνησαν. Αλλά το κοινό μιλάει. Το Digger προβάλλεται και στον κινηματογράφο Φόσχολος, τελευταία προβολή. Απόψε στις 10. Τελευταία προβολή σήμερα και για την παιδική ταινία Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας, 18:30. Στις 8 στο Φόσκολο μπορείτε να απολαύσετε την υπέροχη ταινία με τον Tom Cruise και εκείνο το συγκλονιστικό σκυλί που έχει δίπλα του στην καρδιά του κτίνους. Αύριο έρχονται μεγάλες πρεμιέρες.

Μαζί μας είναι τα πλάστα στο μάρκετ. Τα ζακινθινά σούπερ μάρκετ, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί, αυτά που είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, γιατί θέλουν και γιατί μπορούν. Συνεχείς προσφορές, ολόφρεσκα προϊόντα, ενημερωμένο κρεοπωλείο. Έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα και έτσι μπορείτε να καταλάβετε πόσο πιο φθηνά είναι. Εκτός από τις προσφορές υπάρχει και η εκδοτική κάρτα. Μπορείτε να ζητήσετε από το ταμείο να σας εκδώσουν μια τέτοια κάρτα, να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε στις αγορές σας. Γεια σας, The Market. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τραγάκι, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα, στους Κήπους. Το Cash & Carry που είναι στην αναπαύσεως, όχι μόνο για επαγγελματίες, αλλά και για ιδιώτες. Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργείων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη, σε Αγίου Σαράντα. Και στην πλατεία Σολομού, όπου εκεί θα βρείτε τον υπέροχο Γρηγόρη με αυτά τα εκπληκτικά προϊόντα που έχει. Τιμούς, καφέδες, πίτες, τοστ, σάντουιτς, υπέροχες σαλάτες. Όλα αυτά τα γνωστά διάσημα προϊόντα του Γρηγόρη είναι στην πλατεία Σολομού. Μέσα στο μάρκετ. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

για σήμερα. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας, να προσέχετε. Αύριο λίγο μετά τις 12 θα είμαστε ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα.

0: άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανάς.

0: στο να πας φτωχή μου, κυρούλα.
1: Και εσύ στο τρίβολο! Και ακόμα παραπέρα! Κατσικοπόδαρη!
0: Κακορίζει και πανάθεμα την ώρα που βρέθηκε στον δρόμο μου!
1: Άιντε να καθείς, Ουρσούζα!
0: Χαράμι να σου γίνουν και η καδένα και τα 50 ευρώ!
1: Σιγά μωρή ψωριάρα! Εσένα είχα ανάγκη! Από όλα τα πρωινάδικα με ζητάνε! Τα 50 ευρώ σου περίμενα!
0: Σε γεννώσιμα να τα φας!
2: Εδώ ήταν ο Καρβέλας και η Βύση. Τσακώνονται. Πήγαιναν όλα τόσο καλά στη χώρα. Το καταλάβαινε ο καθένας, το ζούσαμε, ακούγαμε και τους υπουργούς. Λέγανε ότι είμαστε πιο πρώτοι από τους πρώτους, μας ζηλεύουν όλοι. Παράδειγμα προς μίμηση, το είπε και ο Πρωθυπουργός προχτές, τα γενέθλια. Και ξαφνικά, ενώ πήγαιναν όλα τόσο ωραία, εμφύλιος, διχασμός. Τσακώθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση. Ελπίζω να έχετε μάθει τι έχει γίνει. Χαμός. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Πρώτος έβγαλε ο Καρβέλας, μετά έβγαλε η Βύση. Παρακολουθούμε εν αγωνίως αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι θέμα. Είναι μαχαιριά στην επιτυχία της Ελλάδας. Και έχουμε χωριστεί παντού. Στα καφενεία, στα γαλάζια και στα μπλε καφενεία, στα καπί, στα φροντιστήρια, στα σχολεία. Συζητάνε όλοι αυτό το θέμα που έχει προκύψει. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους Έλληνες. Στους Έλληνες. Είμαστε με τον Καρβέλα, είμαστε με τη Βύση. Όλο αυτό δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει. Ήρθε και ο Ρούμπιο, γι' αυτό ήρθε. Όλα τα άλλα που λένε για αγωγούς, κάθετους άξονες και όπλα δεν ισχύουν. Ήρθε για να μονιάσει την Ελλάδα, τον Ελληνισμό, γιατί σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της Μεσογείου και του πλανήτη δεν μπορεί η Ελλάδα που ήταν φάρος σταθερότητας να κλονιστεί, γιατί αυτό θα κλονίσει. Μας έχει ήδη κλονίσει. Τσακώθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση. Είναι σαν να τσακώνεται κάποιος με τον εαυτό του, γιατί αυτοί ήταν ένα. Τους είχαμε ως ένα όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι έχουμε μεγαλώσει. Δεν γίνεται να έχουμε διχασμό τέτοιου επίπεδου σε τόσο μεγάλο εύρος. Αν διαβάσετε, έχετε το κουράγιο. Εγώ τις διάβασα. Και τις ανακοινώσεις των δύο. Και είναι η Βύση μεγάλη καλλιτέχνηδα. Είναι και ο άλλος όμως ποιητής.
3: Της ανάληψης, λήψη ανάληπτη, την οσμή ή τη γεύση των λέξεων, κατέχοντας πελιδνά πρόσωπα άφατης απορίας, σαν κύμα στυφό και σαν πόνο όξινο στο διάφραγμα, σε στάση ανάσκελη μήνε.
4: Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν, φρικιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν, τα μυαλά μου που γεμίζει δες αιμονές.
5: Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
6: Το όνομα του Ιησού Χριστού!
7: Πιστεύω ότι είναι από τα μεγαλύτερα παραδείγματα αδικίας ως προς το τεράστιο ταλέντο που έχει. Δηλαδή, βγήκα στην press conference και είπα ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Δεν είπα ούτε ότι είναι πέντε, ούτε ότι είναι τρεις. Μπορεί να είναι και 3.000. Πιστεύω ότι όμως έχει τη θέση του εκεί μέσα. Είναι ένα διεθνές ταλέντο ο Νίκος που είχε απλά την ατυχία να κυκλοφορήσουν τραγούδια του μόνο στην Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά έτσι είμαστε τυχεροί εμείς. Είναι η φωνή της Άννας Βύση. Η Άννα Βύση από παλιότερη συνέντευξη που έλεγε ότι ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες στον κόσμο. Συμφωνούμε όλοι μας. Εμείς είμαστε τυχεροί που τον έχουμε και εδώ πρωτιά. Οπότε όλο αυτό με κάποιο τρόπο, γι' αυτό βάλαμε τους δαίμονες, έχουν μπει δαίμονες, του διαβόλου δηλαδή, μέσα και έχουν χωρίσει τους δύο φίλους, συνεργάτες παλιά και νομίζω ήταν και ζευγάρι. Παντρεμένη δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία εν πάση περιπτώσει. Αυτό που μένει είναι η συνεργασία, είναι η τέχνη, είναι πάνω απ' όλα. Ήταν σύμβολα ενότητας και επιτυχίας του ελληνισμού. Όλου του ελληνισμού, όχι μόνο εντός συνόρων, δεν μπορεί να χωρίσουν. Οπότε εξορκίζουμε τους δαίμονες, όπως ξέρουμε και εξορκίζουμε τους δαίμονες, με αυτόν εκεί που ουρλιάζει, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει και να συνέλθουμε και να κρατηθούμε όλοι. Έχουμε ο ένας τον άλλον. Ο κάθε Έλληνας έχει τον άλλον σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Ευτυχώς που έχει έρθει και ο Ρούμπιο, τώρα είναι στη Βασιλή Σοφίας. Βλέπω, έχει κλείσει όλο άδειο. Δεν κυκλοφορεί τίποτα. Οπότε όλοι γύρω-τριγύρω που έχετε μποτιλιαριστεί, ξορκίστε τους δικούς σας δαίμονες.
5: Νίκο Καρβέλα, καλώς ήλθατε. Προτιμάτε ελληνικό ή πληθυντικό?
3: Ό,τι προτιμάτε εσείς.
5: Εσείς είστε καλεσμένος.
3: Εγώ ακούω σε όλα. Επειδή είμαι πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν μιλάς στο πληθυντικό ακούνε όλοι. Οπότε διαλέγεις. Αν θες έναν, μου λες ποιον θες. Αν θες τον πληθυντικό, μπορώ να ακούσουν όλοι.
5: Μου απευθυνθήκατε στον ελληνικό. Παίρνω το θάρρος να συνεχίσω λοιπόν στον ελληνικό.
3: Αν είσαι πολύ, σου μιλάω κι εγώ στο πληθυντικό. Είσαι ένας ή πολύ?
5: Δεν είμαστε όλοι πολύ?
3: Όχι. Όλοι είναι ένας. Εγώ είμαι πολύ.
8: Στις βουβές με συγκλονίζουν ασταμάτητα, αιρετικοί και αφορισμένοι.
5: Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέσα μου σηκώθηκε.
6: με κυνηγούν, με βασανίζουνε αλίπητα. Ναι, κάτι μέσα μου πεθαίνει.
9: Τώρα αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
10: Κάποιοι στα σίγουρα ζηλέψαν την αγάπη μας.
11: Ζήλια, ζήλια.
10: Ξοριά και μάγια τα έχουν κάνει.
12: Στα όριστα βρίσκουν, στα ξύλα, στα λαγκάδια.

0: Τώρα κάτσατε κάποιος που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιος που λεγόταν Τσίπρας, κάποιος που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του Πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται, κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη Πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω.
1: Τρίζει καρέκλα του αλουνού που είναι ο διαμφισβήτητος. Ο Καρβέλας είναι αυτός από πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και είχε πει εκεί τα περί πληθυντικών που ακούσαμε νωρίτερα, τα περί πρωθυπουργού που ακούσαμε μόλις τώρα. Ζούμε σε πολύ δύσκολη στιγμή από χτες, δύσκολη στιγμή της χώρας, του έθνους. Έχει πολλές δύσκολες στιγμές και τα έχει καταφέρει. Η Ελλάδα έχει ζήσει, επιζήσει, δεν πεθαίνει και ποτέ άλλωστε, όπως λέει και ένα τραγούδι. Οι Έλληνες πεθαίνουν όμως πολύ εύκολα. Οπότε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή προσπαθούμε να κρατηθούμε. Είναι ένα τεράστιο θέμα, θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί βρέθηκε, προέκυψε και δεύτερο άλλο θέμα, χτύπημα. Έχουμε τον τρέχοντα πρωθυπουργό, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έχουμε αναμονή πρωθυπουργούς. Τους ακούσαμε χτες, όλοι θα πάρουν αυτοδυναμία. Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κασελάκης, Καριστιανού, που θα έχει αυτοδυναμία, μην το ξεχνάμε αυτό. Όμως τυπικός και θεωρητικός υποψήφιος πρωθυπουργός είναι και ο Φίλιππος Καμπούρης, γιατί και αυτός ήταν πρόεδρος κόμματος, το Λάος που το έχει ο Καρατζαφέρης, με κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή, κάτι έγινε εκεί. Το έγραψε, ξέρω εγώ, γονική παροχή, επικαρπία, πώς τα λένε όλα αυτά, και το πήρε το κόμμα αυτό, το οποίο έχει δώσει υπουργούς και υπουργούς, έχει συμβάλει, έχει συνεργαστεί και στην πρώτη κυβέρνηση, τη Μνημονιακή, δεν είναι τυχαίο κόμμα, και με σύμβολα, Χριστούς, Σταυρούς, Πατρίδες, συναγερμούς και όλα τα υπόλοιπα. Άδωνης Γεωργιάδης από εκεί, Θάνος Πλεύρης, Βορύδης, θέλω να πω, έχει ιστορία αυτό το κόμμα, κατέληξε στα χέρια του Φίλιππου Καμπούρη, που ήταν πρόεδρος και συνάδελφος, δημοσιογράφος, με εκπομπές αξιόλογες, κύρους πνευματικότητας, πολιτιστικά έργα, παρακαταθήκες, απαυγάσματα της τέχνης και του πολιτισμού, όλα αυτά τα σκουπίδια εκεί που παρουσίασε ο Καμπούρης, λογικό είναι και πρόεδρος στο Λάος. Αυτόν λοιπόν τον έχει συλλάβει τώρα η ελληνική κυβέρνηση, είναι μια πολιτική δίωξη, δεύτερο χτύπημα και διχασμός εμφύλιος και σύλληψη του Καμπούρη.
2: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας, θέλουμε πίσω ό,τι μας έκλεψαν. Θέλουμε πίσω τη μεγάλη γαλάζια Ελλάδα. Ζητάμε πίσω τα γαλάζια σύνορά μας. Θέλουν να μικρύνουν την Ελλάδα, αλλά εμείς θέλουμε την Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερη. Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας.
3: Στο όνομα του Ιησού Χριστού! Στο όνομα του Ιησού Χριστού! Έξω!
2: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας!
1: Πολύ σωστό αίτημα, να, για αυτούς τους λόγους τον έχουν μπουζουριάσει μέσα, δεν είναι τα άλλα που λέμε τα εκατομμύρια, μια απάτη 5 εκατομμυρίων, μα βλέπεις τον Καμπούρη και λες είναι δυνατόν να κάνει απάτη, ο Καμπούρης, ο χώρος που κινείται, η δημοσιογραφία, η πορεία του, η συνολική, η ποιότητα που εξέπεμπε με οτιδήποτε έκανε και έλεγε, ήταν και πρόεδρος κόμματος του Λάους, ένα κόμμα που όπως έχουμε πει έχει βγάλει φιντάνια. Όχι τίποτα τυχαίους. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια σκευωρία. Εμείς εδώ απαιτούμε ελευθεριά στον Καμπούρη, ώστε το Πάσχα που έρχεται να το γιορτάσουμε όπως πρέπει.
4: Έλληνες και Ελληνίδες, Χριστός Ανέστη. Είμαι ο Φίλιππος Καμπούρης.
5: Πολύ ευχάριστο αυτό.
4: Δημοσιογράφος και πρόεδρος του Λαός, Λαϊκού Ορθόδοξου Αγερμού, της Γνήσιας Πατριωτικής Παράταξης.
5: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια

0: Έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Λες και αποκτήσα διπλή προσωπικότητα και ο μισός έχω λυσάξει.
2: Έλληνες και Ελληνίδες, Χριστός Ανέστη.
3: Χριστός Ανέστη, Jesus rise on, Χριστός Ανέστη.
4: Σε ηγετεύω πάντο δύναμε, σε κλιπαρώ. Βοήθησε μας να σωθούμε.
5: Παναγιά μου, βοήθησε.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.
1: Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έξω! Στο όνομα της Ιησού Χριστού! Έξω! Στο όνομα της Ιησού Χριστού! Στο όνομα της Ιησού Χριστού!
3: Έξω οι δαίμονες. Πολύ καλά, λέει. Καλά πάει ο εξορκισμός. Νιώθω ότι πιάνει. Ο Καμπούρης όμως είναι μέσα. Ο Καρβέλας με τη Βύση τσακώνονται δημοσίως με επιστολές, με ανακοινώσεις. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Βαρύ. Βαραίνει την ατμόσφαιρα. Και ο Ρούμπι ήρθε για αυτό το λόγο. Τώρα συναντάτε με το Δένδια, βλέπω εκεί. Και γράφει από κάτω το Σιπεράκι στην, που είναι στην ΕΡΤ. Υπεγράφει Συμφωνία Ενόπλων Δυνάμεων Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Όχι τη συνολική, τη Φλόριντα. Η Εθνοφρουρά είναι εδώ, η στρατέοι. Και η Κίμπερλι με μαύρα αντιμένη, με σκούρο εν πάση περιπτώσει χρώμα. Και γενικώ όλο αυτό το νταβατζιλίκι που παρακολουθούμε, γιατί περί αυτού πρόκειται, δίνεται με πολύ ωραία. Με πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία σουπεράκια, πολύ ωραίους τίτλους. Θα πάει και στην Πνίκα, θα μιλήσει, θα έχει ωραίο φόντο. Ωραία πράγματα είναι όλα αυτά, αλλά να πει και για τον Καρβέλα ο Ρούμπιο, αυτό είναι το θέμα μας. Θα αφήσει υπονοούμενα, είμαι σίγουρος, θα διαβάσουμε εμείς κάτω από τις λέξεις. Και για τον Καμπούρη, γιατί είναι πολιτική κράτηση όλο αυτό που γίνεται, είναι εξόντωση πολιτική, και η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχει πολιτικούς κρατούμενους. Έχει όμως τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος είναι μέσα και για έναν ακόμη λόγο, όχι επειδή ζητούσε την Αγία Σοφιά πίσω και καλά έκανε, αλλά επειδή είχε αποκαλύψει τις επιδράσεις των εμβολίων που μας κάνανε τα προηγούμενα χρόνια λόγω COVID.
4: Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο, βάτε κύριε τον ήχο, με μια γυναίκα, τι ακριβώς έχει γίνει, δείτε. Εδώ λοιπόν υποτίθεται ότι είναι μια γυναίκα που είχε κάνει εμβόλιο και βάζουν λέει διάφορα έτσι μεταλλικά αντικείμενα, όπως εδώ πέρα βλέπουμε ένα κέρμα, ακόμα και ψαλίδι βλέπουμε εδώ πέρα, και να μαγνητίζεται στο χέρι της γυναίκας. Τώρα το βλέπεις και λες, παιδιά, είναι αλήθεια τώρα όλα αυτά. Εγώ λέω, παιδιά, τώρα αυτά δεν ισχύουν. Τώρα όλα αυτά τώρα είναι για γέλια. Κάτσε να πάρω ένα κλειδί τώρα να δούμε. Τώρα γιατί λέμε κοροϊδεύεται.
5: Τι γίνεται.
4: Βγάζω κι εγώ λοιπόν το κλειδί στο χέρι μου και είναι μαγνήτησα. Λέω, παιδιά, αποκλείεται. Μου κάνετε φάρσα. Φέρτε κι άλλο κλειδί. Βγάζω και τα δικά μου κλειδιά. Και θα το κάνουμε τώρα και το πείραμα. Να δούμε αν όντως ισχύει ή όχι.
3: Είναι ο πρώτος και ο μόνος στον κόσμο που μετά τα εμβόλια έκανε αυτό το πείραμα live. Δηλαδή έπαιρνε μεταλλικά αντικείμενα και τα κόλλαγε πάνω του. Είχε κάνει και αυτό το εμβόλιο και κολλάγανε τα αντικείμενα πάνω. Δεν μας τα είχαν πει αυτά τα εμβόλια, είχαν πει διάφορες παρενέργειες. Αλλά ότι θα είχαμε τα κλειδιά πάνω μας, χρήσιμο αυτό. Γιατί το πρώτο που ξεχνάμε τα κλειδιά. Τηλεκοντρόλ που έλεγα εγώ χτες λόγω γονίδι να έρχεται κοντά. Και κλειδιά λόγω Καμπούρη να τα έχουμε πάνω μας.
6: Πριν το κάνεις, Φίλιππε, με το χέρι σου, σε παρακαλώ, χτύπα λίγο, κάνε λίγο έτσι το χέρι σου για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έχεις βάλει κάποια κόλλα.
4: Μα θα το κάνει και ο κόσμος που έχει το κάνει, θα το κάνει και στο σπίτι να το δει. Έχω εδώ το κλειδί. Έχω κάνει εδώ το εμβόλιο. Σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε το.
6: Ναι, και κύριε.
4: Και κουνιέμαι. Και κουνιέμαι. Κοιτάξτε το, παιδιά. Δηλαδή, μου δεν το πίστευα. Κάτσε να βάλω και ένα δεύτερο κλείδι εδώ. Καθίστε να βάλω και ένα κέρμα. Εδώ το κέρμα θα κάτσει. Αλλά τώρα βάλω και ένα 2 ευρώ. Έκατσε και το 2 ευρώ.
6: Δεν είμαστε καλά.
4: Να βάλω τώρα, και άλλο ένα. Και κουνιάμε. Για κάτσε εδώ.
6: Παιδιά, ένα γιατρό γρήγορα.
4: Κι άλλο.
6: Δεν είμαστε καλά.
2: Στο όνομα του Ιησού Χριστού! Στο όνομα του Ιησού Χριστού!
7: Φύγε!
2: Μίλα, τι το έχεις κάνει!
4: Δεν το βλέπετε τι γίνεται. Είμαστε ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Κοιτάξτε εδώ. Θα ήθελα να ρωτήσουμε έναν ειδικό. Να ρωτήσουμε έναν ειδικό. Τι γίνεται. Γιατί γίνεται. Θέλω να το κάνω κι εγώ ερώτημα ως ένας άνθρωπος που έχω εμβολιαστεί. Για ποιο λόγο μαγνητίζει το χέρι μου? Πιάσε
6: δηλαδή χειρολόγιο. Εσύ αν περάσεις μέσα από μπάρα, από αυτές που έχουν για τα εκρηκτικά και τα όπλα, θα αρχίσεις να χτυπάς λογικά.
4: Δεν ξέρω έτσι τι συμβαίνει, ρε φίλε.
3: Οι φίλοι, οι συνεργάτες είναι πιο βλαμμένοι από τους άλλους. Ο φίλος εδώ είναι ακόμη, έκανε ερωτήσεις. Του είπε να δείξει το χέρι, μην έχει βάλει καμιά κόλλα. Είναι τέτοιος ο καμπούρης τώρα που θα βάζει κόλλα για να μας δείξει. Προφανώς τα εμβόλια είναι. Όλοι το έχουμε. Τα κλειδιά τα έχουμε στους αγκώνες, κολλημένα. Για να μην τα χάνουμε ποτέ και γενικώς ψαλίδια, πυρούνια, μπουζόκλητα. Οτιδήποτε είναι μεταλλικό κολλάει. Πάνω μας δεν πλησιάζουμε παγωγικές εστίες γιατί θα βράσουμε ζωντανοί όπως είμαστε εκεί. Αυτά τα δύο είναι πολύ σοβαρά θέματα της επικαιρότητας, δηλαδή η ρήξη, ο διχασμός Βύση Καρβέλα, παλιά είχαμε Βύση Βανδύ. Πάντα σε έναν διχασμό πρωταγωνιστεί Βύση. Τέλος πάντων, ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι ο Καμπούρης που είναι μέσα, είναι πολιτική δίωξη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και υπάρχουν κάτι ανθυποθέματα. Ότι η μελέτη στην Ευρωβουλή, εδώ έπρεπε να σταματούσε η πρόταση, ότι έχουμε στην Ευρωβουλή τη μελέτη, την Ελεονόρα Μελέτη. Αφού ψήφισαν κάποιοι τη μελέτη, από εδώ και πέρα ό,τι και να πούμε είναι λογικό. Όμως τοποθετήθηκε και η Ελεονόρα Μελέτη για τα δικαιώματα όχι των εργαζομένων, σιγά τα ξέρουμε αυτά, των εργοδοτών.
5: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
3: Αυτή την κατηγορία την ξέρω. Είναι οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν είναι στη δουλειά μηδέν, αλλά είναι εκεί για να εκβιάσουν τους εργοδότες. Δεν είχε μιλήσει κανείς μέχρι τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο για το τι τραβάει ο εργοδότης. Όλο. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, είχαν ψελίσει εκεί κάτι λόγια για τους εργαζόμενους, που είναι το δίκαιο του εργάτη και διάφορα άλλα τέτοια. Όμως, ο εργοδότης πάσχει, ο εργοδότης ταλαιπωρείται, αυτός τραβάει ό,τι τραβάγεται και την έννοια της επιχείρησης. Την έγνοια, δεν είναι. Και των εργαζόμενων, τους μισθούς, τις εισφορές. Βρέθηκε λοιπόν η Ελεονόρα Μελέτη. 178.990 σταυρούς πήρε η Ελεονόρα Μελέτη. Φαντάζομαι είστε όλοι εργοδότες, όλοι αυτοί που την ψήφισαν. Το 16% των νεοδημοκρατών, μπράβο, ψήφισε Ελεονόρα Μελέτη. Αυτή είναι, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ποιος στέλνει τη Μελέτη στην Ευρωβουλή και για ποιο λόγο, επειδή την ξέρω από την τηλεόραση. Ωραίο κριτήριο, σωστό κίνητρο. Εδώ ψηφίζουν άλλους και άλλους και για πρωθυπουργούς με ακριβώς αυτό το κριτήριο και το κίνητρο. Άρα, πολύ σωστά πήγε εκεί και είπε αυτά τα πράγματα. Όμως. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό η μελέτη.
7: Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διοκόμενος. Αυτός που χρήζει προστασία στην Ελλάδα είναι ο εργοδότης. Και αν καταφέρουμε και ξεφύγουμε από την κρίση που είμαστε σήμερα, προτείνω στο σώμα να φτιάξουμε ένα μνημείο όπως έχουμε τον άγνωστο στρατιώτη ή στον άγνωστο εργοδότη ή στον άγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος είναι ο πραγματικός ήρωας αυτή τη χώρα. Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διοκόμενος.
3: Έχουμε κομμουνισμό γι' αυτό. Έπρεπε κάποιος να τα πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Ελεονόρα Μελέτη περίπου στο ίδιο μήκος κύματος για άλλους λόγους και άλλες εποχές, αλλά λένε το ίδιο ακριβώς. Επιτέλους έγινε το σωστό, ακούστηκε το σωστό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του διχασμού. Μας ενώνει αυτό το πράγμα, η παρατήρηση και των δύο. Οπότε την Παρασκευή μεθαύριο έχει συγκέντρωση.

0: Οι εργοδότες βάλλονται από τους ανάλγητους εργαζόμενούς τους. Κάτω, τα χέρια, από τους εργοδότες. Παλαϊκό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μένουμε άπραγοι. Όλοι μαζί μπορούμε. Ενωμένοι απέναντι στα παγκόσμια λόμπι των εργατών και εργαζομένων. Χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά. Εργοδότη μπορείς, χωρίς τα δουλικά. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Όλοι στην πλατεία Συντάγματος. Κλείνουμε για 10 ώρες το μετρό. Να μην μπορούν να γυρίσουν οι εργαζόμενοι από τις δουλειές τους. Παραγγέλνουμε ξανά και ξανά και ξανά από τα μπιστρό της πλατείας. Για να ξεθεώσουμε σερβιτόρους και μπαρίστες. Φέρνουμε τα περσινά μας Gucci και τις παλιές μας Bottega Veneta. Και τα καίμε επιδεικτικά στην πλατεία. Δεν θα γίνεις πλούσιος ποτέ, εργαζομενέ, εργαζομενέ, μπλιάχ. Κάτω τα χέρια από τους εργοδότες. Όλοι μαζί να στείλουμε ένα μήνυμα στην αδυσόπιτη κυβέρνηση που έχει θεσπίσει 13ωρο αντί για υποχρεωτικό 24ωρο. Εμείς, Πόρσε, με άτοκες τις δόσεις, εσείς, σκούτερ και μόνο στις εκτόσεις. Υπό την αιγίδα της μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, ζάμπλουτη χωρίς σύνορα.
1: Μια χαρά τα λένε, μπράβο, μπράβο, θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί δεν μπορούμε το άδικο. Δεν μπορούμε το άδικο. Να γυρίσουμε πάλι στην Άννα Βύση, με την ευρία έννοια, ο Καρβέλας είναι πρώην της Άννας Βύση. Τώρα θα πάμε σε έναν πιο πρώην της Άννας Βύση.
2: Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, στη δικιά μου πολιτική διαδρομή, είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα τις δικές μου ιδέες και απόψεις και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος.

0: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης.
1: Αντώνης Σαμαράς, βεβαίως. Αντώνης Σαμαράς, α, που έλεγε ο Άδωνης σε εκείνο το παλιό το ωραίο. Αντώνης Σαμαράς μίλησε χτες, είπε διάφορα, είπε για τη συνείδηση, τα ακούσαμε, και έκρουσε τον κόδωνα.
0: Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Και πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πως πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό. Και δεν θα πω κάτι παραπάνω, θα πω μόνο μία λέξη για αυτόν τον επικίνδυνο εφησυχασμό. Θα πω τη λέξη.
2: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Σε λίγο πια θα φέξει, αυτή μόνη αγή, κοντεύει έξι.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα γη λέξη, και δεν τον μαραδί.
0: Θα πω τη λέξη.
3: Τραγέλαφος.
1: Δεν είπε τη λέξη τραγέλαφος, άλλη λέξη. Αλλά δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Σημασία έχει πώς το παρουσιάζουμε εμείς εδώ, που είμαστε τροποποιητές, μετασχηματιστές της επικαιρότητας. Στη χθεσινή λοιπόν ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος περιέγραψε ένα σκηνικό από όταν ήταν πρωθυπουργός και απέδειξε ότι δούλευε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, από τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Του τηλεφωνώ γύρω στη 1:30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν, και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω, του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα, Πούτιν είμαι, και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια, φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του.
4: Με τις πιτζάμες.
0: Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα. 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Στουρνάρα, Βαγγέλη, το θυμάσαι, για τις Βρυξέλλες.

0: σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι.
1: Όλα αυτά που χρόνια τώρα χτίζαμε, εγώ
2: έφτασε η ώρα να ξεχάσουμε.
0: Σφουγγάρι.
1: Μαζί που λέγαμε πως θα γεράσουμε.
3: Αχα! Μπαμπόχρια.
1: Μα πες μου ότι είναι ψέματα όλα. Πες μου ότι είναι ψέματα.
0: Εμείς οι νεοδημοκράτες
1: δεν μπορεί να χωρίσουμε.
0: Οι νεοδημοκράτες

0: οι καλύτεροι στον κόσμο.
1: Οι νεοδημοκράτες, εννοείται, είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, κάνουν πολύ ωραίες επιλογές. Φαίνεται, Ευρωβουλή να δεις, πρώτος ο Αυτιάς, ντόπιο κοινοβούλιο, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες, ό,τι καλύτερο. Μπράβο και συγχαρητήρια. Ο Σαμαράς εδώ λοιπόν με αυτή την ιστορία, ότι και καλά είχε περάσει από όλους τους υπουργούς, διοικητικούς υπαλλήλους, γενικούς γραμματείς, και ο πρωθυπουργός τότε εντόπισε ότι λείπει υπογραφή υπηρεσιακού παράγοντα και ο ίδιος πήρε μες τη μαύρη νύχτα τον υπηρεσιακό παράγοντα και του είπε ότι είναι ο Πούτιν και ότι είναι ο Σαμαράς και δεν έχει γίνει με τίποτα όλο αυτό. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τον φέρανε και τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο μπορεί να τον φέρανε για άλλους λόγους. Να μην ήθελε να βάλει καμία υπογραφή, αλλά εδώ θα τη βάλεις γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να πάρουμε τα προαπαιτούμενα. Αλλιώς θα φταίσεις εσύ για το μνημόνιο τάδε ή δεν ξέρω εγώ τον τάδε έλεγχο που μας κάνανε τότε. Η Τρόικα και οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Γερμανοί. Να γυρίσουμε όμως τον καυγά Βύση Καρβέλα. Έχουμε αποκλειστικό.
2: Σου κάντε μια, ακόμα ζεις?
3: Ας το διάλο μωρί, το ψωμί σου τρώω.
2: Μωρέ, να ήταν μόνο το ψωμί μου, θα ήταν καλά.
3: Άντε χάσου, που ζεις με τη σύνταξή μου.
2: Βράτε από εκεί χάμω που τον πεις εμένα ότι ζω με τη σύνταξή σου.
3: Σωστά, τι να την κάνεις εσύ τη σύνταξή μου, αφού σε συντηρούνε οι γκόμενοι.
2: Ένα χαθείς κατόψυχε που να μη σε βρει ο καινούριος αιώνας.
3: Είσαι τυχερή που το βόδιο γιος μου δεν έχει καταλάβει τι παλιοχαμούρα είσαι.
2: Πώς με είπες?
3: Όπως γουστάρω.
2: Πρόσεξε καλά, κακομύρι μου, γιατί έχω γνωστό ένα γιατρό που είναι υπέρ της ευθονοσίας. Αυτό σου λέω μόνο, πρόσεξε.
4: Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Πίσω μας ό,τι είχαμε να αφήσουμε.
3: Άι, πνίξη, μωρή.

0: ψεύτης, ψεύτης.
1: Πες μου ότι είναι ψέματα.

0: αλήθειες. Εδώ ακούμε μόνο αλήθειες με το δεύτερο τραγούδι του Διδήμου. Το εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Προφητικό, όχι ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό ήταν ο Καυγάς. Και να ξέρετε ότι στις εκλογές που θα γίνουν θα βγει ο Μητσοτάκης και θα πάρει 35% μία μονάδα κάτω από την αυτοδυναμία.
1: Θα έχει πάνω από 30 στις εκλογές ο Μητσοτάκης.
2: Ο Μητσοτάκης θα έχει πάνω από 35.
1: Πότε, πόσο?
2: Πάνω από 35.
1: Πάνω από 35.
2: Άρα πάνω από
1: αυτό, γι' αυτό βάζει
2: το στίχημα. Ναι, να πω, το βάζω και στίχημα και αυτό, γιατί θυμίζω 3-4 μήνες πριν τις εκλογές του έδιναν 33. Ναι. Και πήγε 40 πλάς.
1: Περάσαν 4 χρόνια τώρα. Δυσκολεύεται ο κόσμος. Άλλοι τώρα. Έχουν περάσει
2: κάποιοι
1: και 8 χρόνια.
2: Φύγανε, αλλά και κάποιοι ήρθαν. Κάποιοι οποίοι αποζητούσαν σοβαρότητα έρχονται. Ναι. Προχθές ήμουν με κορυφαίο γιατρό του Πασόκ. Κορυφαίο, όταν λέμε κορυφαίο, ορθοπαιδικό γιατρό. Ο οποίος μου είπε, Μητσοτάκης, εσύ που είσαι ένα Πασόκ και που είσαι ένα Πασόκ τη Επιτροπή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Εμείς είμαστε οι μαλάκες που έμεναν κάθε 4 χρόνια τους ψηφίζουν.
4: Δεν μπορεί να χωρίσουμε.
2: Πάνω από 35.
4: Εμείς μια ζωή θα κρατιόμαστε.
2: Πάνω από 35.
4: Εμείς
3: οι μαλάκες που έμεναν κάθε 4 χρόνια τους ψηφίζουν.
4: Δεν μπορεί να τελειώσουμε.

0: εδώ, Ελληνοφρένεια, βάλαμε και την Ποφίλιο, με το πάμε ξανά, γιατί όλοι λένε για κάποιου, κάπως, κάτι, κάπου, όλα αυτά, κάπως πολύ ωραία αριθμικά, στο δικό μας το μυαλό, που δεν είναι και ότι καλύτερο, ότι πιο στέρεο, κολλάνε με κάποιο τρόπο. 2, 11, 10, 80, 8, 80, το τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι μέσα ο Αποστόλης, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και προτείνω, Κύρκο, να πάμε σε διαφημίσεις κατευθείαν, γιατί με το ζευγάρι που είναι σε διχασμό έχουμε πέσει πολύ έξω, βάζουμε τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο.
1: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950-25798.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26950-25600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Αλήθειες, όχι με τη Ζήνα, αλήθειες με την Κοντινό. Ελεονόρα Μελέτη. Απλά η Μελέτη έχει καταξιωθεί, έχει μπει στην πολιτική και προσφέρει στο σύνολο με τέτοιες απόψεις όπως τις έχει καταθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο εδώ είναι Ελληνοφρένια. Μας ακούτε και από το Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Μπαίνετε και ακούτε την εκπομπή ζωντανά κάθε μέρα. Πατάνε τα κουμπιά εκεί υπηρεσίες και βγαίνει ζωντανά. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι για να ακούτε όλες τις εκπομπές. Και από κάτω έχει και chat, διάλογο, να πείτε τα δικά σας. Έχουμε αφήσει το λαό με τους διχασμούς, τους πολιτικούς κρατούμενους και τους εργοδότες που έχουν ανάγκη τη στοργή μας. Αφήσαμε πίσω το λαό.
2: Αποστολή.
3: Έλα.
2: Έλα. Να σε πω, ρε εσύ.
3: Θεσσαλονικιός.
2: Δεν με ξέρεις, όχι.
3: Επειδή είπες να σε πω. Δεν πήγα το σχολείο, ε.
2: Δεν πήγα, όχι.
3: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, είχα δει ένα άρθρο για την Kimberly Guilfoyle.
3: Ναι, ανάβεις τώρα, ναι.
2: Τον άναψε για αυτόν έναν βουλευτή, έναν παπακάτι, έναν. Ψάφτηκε αυτό, δεν το έχουμε ξαναπεί.
3: Παπασταύρου που απείλησε λίγο. Έλα, μωρέ, Αμερικάνοι είναι, καθημερινότητες είναι αυτά.
4: Εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου.
2: Τι.
3: Που είπε ότι ρίχνουμε κυβερνήσει όποτε θέλουμε αυτό.
2: Όχι, λέει ότι ξύπνησε γυμνός δίπλα της αυτός, λέει.
3: Α, άλλο αυτό, δεν το ξέρα. Τι, Έλληνας.
2: Ψάφτηκε στα ξένα τα μέσα τα.
3: Έλληνας.
2: Και ένα Έλληνας παπακάτι, Παπασταύρου.
3: Παπακαλιάτιστα ήταν, σίγουρα.
2: Ήταν και καμιά μήνυση.
3: Παπακαλιάτιστα, το δούμε την επόμενη σεζόν, σίγουρα.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
3: Είναι και Μερακλής αυτός με τις μεγάλες, ξέρεις.
2: Είναι.
3: Δηλαδή μαμά, ναι, τέλος πάντων.
6: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
6: Να σου πω, η Μαρία Καριστιανού μας κάνει και γελάμε. Και λέει τα ίδια που έλεγε Σαμαρά. Δηλαδή, η Μαρία Καριστιανού λέει το είδα, μη ρωτάτε που το είδα.
7: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
8: Σημασία.
7: Το αισθάνομαι όχι 100%.
6: Ο Σαμαράς έλεγε το νιώθω, το νιώθετε κι εσείς.
9: Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σας πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
6: Σε λίγο θα μιλήσει για το σεξ, θα δούμε και τις κατάλληλες ώρες.
10: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
3: Αυτό ή ότι όλοι είναι για αυτοδυναμία. Δηλαδή έχουμε αυτοδύναμη Καριστιανού, αυτοδύναμη ζωή, Βελόπουλο πρωθυπουργό.
6: Αυτό το είπε ο Θήμιος και είναι όλες.
3: Ανδρουλάκι, γαμιό μα πάμε.
6: Ναι, όλοι.
3: Δηλαδή κρίμα που έχουμε ένα πρωθυπουργό. 5 έπρεπε να έχουμε.
6: Κανονικά έπρεπε να έχουμε παραπάνω.
3: Γιατί να έχουμε πολλούς υπουργούς, να έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς.
6: Αυτό δεν έχουμε πολλούς υπουργούς, μια και έξω. Να έχουμε πολλά μέγαρα Μαξίμου. Ωραίο, φαντάζομαι να γεμίσει η μέγαρα το δέντρο. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, να λέει το ίδιο πράγμα με το Σαμαρά ή Καριστιανού.
3: Είπε, έχει λίγο απ' όλα από ιδεολογίες. Και φρασιολογίες αντίστοιχα.
7: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
6: Απίστευτο, έτσι.
3: Απίστευτο, δηλαδή. Την είχαμε και για μεγάλη ιδεολόγο.
6: Όχι, δεν το είχαμε αυτό, αλλά είναι αυτό που είπε και ο Θήμιος, ότι ξέρεις, πριν από 1,5 χρόνο, αν ήταν αυτό, λέγει 2 χρόνια, τότε που βγαίναμε στους δρόμους για να την υποστηρίξουμε για το παιδί που έχασε, έτσι. Δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσει τέτοιο επίπεδο ξεφτύλα.
3: Όχι, αυτό δεν το περιμέναμε.
11: Έλα, ρε κουνούμα, λέ.
3: Έλα.
11: Τι έγινε, δικαζή.
3: Καλά, εσύ.
11: Από το ταξίζω, εγώ παραμένω.
3: Ποιο ταξί, και εσύ ταξιτζή είσαι.
11: Ναι, ναι, έχει πέρασει του ταξιτζίδε.
3: Αυτό είναι ένα θεματάκι, ναι. Τι να κάνω.
11: Είναι θεματάκι.
3: Έχω μπλέξει με πανεπιστήμια μεγάλα.
11: Ναι, πρίτανη και βάλε. Λοιπόν, έλα σου πω, ήθελα να ευχηθώ στη Νέα Δημοκρατία και σε όλου του νεοδημοκράτε οι κατάρε του λαού να φτάσουν και να του γίνεται χράμι όσα και αν κλέψουν να τα βάζουν στον πάτο του υπουργού.
3: Σα παρακαλώ, κύριε, τι γλώσσα είναι αυτή. Για Πριτάνης. Τώρα που φτάσαμε εκεί.
11: Εντάξει, η Πριτάνης, η άλλη είπε το καβλώνο η Μπεκατόρου.
7: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσια του.
3: Δεν είναι βρισιά.
11: Ότι Βασίλη έχουμε καιρό να ακούσουμε. Τι γίνεται.
3: Όλα καλά, σε χαιρετάει. Ναι.
11: Έλα.
3: Καθήνια. Έλα.
11: Τι έχεις να ευχηθείς στη Νέα Δημοκρατία.
3: Να, την τούρτα τρώω τώρα.
11: Ε.
3: Με πέτυχες μπουκωμένο, τρώω την τούρτα. Ήρθαν κάτι κομμάτια από εδώ που ήταν να τα πετάξουν στον Κυριάκο και δεν τα πετάξανε.
11: Τι γεύση είναι, γιαούρτι.
3: Ε, τι θα ήτανε. Ξυνισμένο.
11: Α, σκατά θα ήταν.
3: Σακούλας.
12: Happy birthday to you.
13: Χρόνια μας πολλά.
11: Ήθελα να τους πω χρόνια πολλά, τίποτα.
3: Με το παιδί δίπλα να ακούει τέτοια πράγματα. Και η πρόνοια που είναι.
11: Δεν λέει κακές λέξεις ο μπαμπάς σου, λέει αλήθειες.
3: Κακές λέξεις είναι αυτά που λες. Είπες Νέα Δημοκρατία, το άκουσα, θα σε καταγγείλω.
11: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
14: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Μια χαρά είμαστε. Και όλες οι δυσκολίες που έρχονται πάνω στον τόπο, του Φαραώ, τις πληγές, μία-μία τις ξεπερνάμε. Ακούσαμε δύο τραγούδια από την αρχή της εκπομπής. Το ένα είναι οι δαίμονες και το άλλο είναι το εμείς δεν θα χωρίσουμε και τα λοιπά του Καρβέλα και τα δύο που είναι ο καλύτερος στον κόσμο, από τους καλύτερους στον κόσμο. Ντουέτα και τα δύο με τη Βύση. Το ένα το τελειώσαμε. Έφτασε στο τέλος του το εμείς. Δεν έχουμε τελειώσει τους δαίμονες. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Πιερακάκης.
5: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
8: Σε ευχαριστώ Παναγία.
5: Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη.
10: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
15: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.

0: Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε διακηρύττω το ελεύθερο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είσαι ελεύθερος.
1: Α, έγινε εξορκισμός και πέτυχε. Έπρεπε να ακούσει Πιερακάκη να λέει ότι το κέρδος, όλα αυτά τα καλά της οικονομίας και καλά, θα μοιραστούν στον κόσμο και θα φτάσουν κάτω στο πόπολο, γιατί έχουμε και εκλογές και πρέπει να ξαναντοπαριστούν όλοι αυτοί, να ψηφίσουν Μελέτη, Αυτιά, Κυριακό Μητσοτάκη, όλες αυτές τις πολύ ωραίες επιλογές που κάνουν, τις οποίες τις λουζόμαστε κι εμείς. Εμείς βαρέα δεν παίρνουμε. Αυτοί ψηφίζουν, εμείς λουζόμαστε. Κάτι θα έπρεπε να γίνει εκεί. Η δημοκρατία έχει ένα κενό, η αστική δημοκρατία. Λίγο πριν ήταν η κυρία Μενδώνη και δίπλα ήταν η Κίμπη. Ωραία αντίθεση στο ξενοδοχείο εκεί που υπογράψαν κάτι συμβάσεις. Τα βλέπα νωρίτερα. Γενικώς υπογράφουμε πάρα πολλά. Ένας εκ των υπουργών της κυβερνήσεως είναι ο κύριος Σπανάκης. Σπανάκης. Ο οποίος, τον ξέρουμε όλοι, ο οποίος πήγε σε μια εκδήλωση και κάπως πήρε στα χέρια του ένα ποπάι το περιοδικό. Πώς το λέγαμε, το περιοδικάκι, το που είχαμε, το χάρτινο, δεν είναι τηλέφωνο, δεν είναι όπως τα έχουμε τώρα, όπως μπορεί να τα έχουν τώρα τα παιδιά, είναι το παλιό, το κλασικό ποπάι, εικονογραφημένο, σελίδες, χαρτί κτλ. Κτλ. Το κρατάει λοιπόν αυτό και λέει το εξής.
2: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Ήρθα εδώ στο κανάλι της Αυθεμπορικής, μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου ποπάι. Και φυσικά, ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει, σπανάκι.
1: Έξυπνο, μπράβο. Τι τρώει, κρατούσε τον ποπάι και έλεγε ότι ο ποπάι έτρωγε και τρώει. Σπανάκι, πώς λέγεται ο ίδιος, σπανάκης. Άρα όλο αυτό είναι... Να τον ψηφίσουμε. Να τον ψηφίσουμε στα νότια, νομίζω βγαίνει. Ήταν ωραία ιδέα και μόνο για αυτή την ιδέα, όποιος το σκέφτηκε εκεί στο επιτελείο και ο ίδιος, πολύ καλό, το θέλει ψήφους. Και πρέπει να είναι στην επόμενη Βουλή, δεν μπορεί να λείπει από όλο αυτό το σύνολο, ας το πούμε έτσι, των βουλευτών εκεί. Δεν ξέρω όμως τι θα υπάρξει στην επόμενη Βουλή, γιατί έχουν ξεβολευτεί όλοι.
3: Έχουμε σχεδόν 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, από την ίδρυση της συμπαράταξής μας, 26 Μάη. Στο Θησείο και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία.
1: Ναι, πέρα από τους εαυτούς σας που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, ξεβολέψατε τους επιτελείς του Μεγάλου Μαξίμου που πανηγύριζαν και ανοίγανε σαμπάνιες με το που άξονα ότι έρχεται ο Τσίπρας που έχει χάσει με 22% τελευταία φορά, 10% τις προηγούμενες και είναι απειλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, τα αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας. Αν σήμερα το 20, πριν 6 χρόνια, το εφετείο ομόφωνα έβγαλε την απόφασή του και είπε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

0: φασισμός δεν είναι καμία φυσική καταστροφή. Η εξήγησή της έχει τη φύση του ανθρώπου. Όποιος λοιπόν θέλει να περιγράψει τον σεισμό παύλα φασισμό, τον πόλεμο και τις άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές, πρέπει να πει μια πρακτική αλήθεια. Πρέπει να πει πως τις μεγάλες αυτές καταστροφές ενάντια στις τεράστιες ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων στα μέσα παραγωγής τις προκαλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων.
1: Ο φασισμός

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί το λαός. Αμέσως μετά διαφημίσεις και στη συνέχεια τα κακά κορίτσια. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Έχει πάει στα μπουζούκια.
2: Στη ζωή μου γενικώ έχω πάει. Ναι.
1: Μπράβο, στα μπουζούκια, όχι σαν τον Καζατζίδη που τραγούδαγε τώρα σε κάτι σκυλάδικα και του πήραν το μαχαίρι σου. Υπάρχουν μπράβοι. Δίνει 200-250 το μπουκάλι, 300 και υπάρχουν μπράβοι. Και δεν σε πειράζει ποτέ κανένα. Εμένα προσωπικά ποτέ δεν έγινε τίποτα.
2: Γιατί είσαι και άπλα. Επειδή... Δίνει 250-300, τα δίνει εσύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα άρχισε τη μαλακία. Λοιπόν,
2: εγώ εσύ ξεκίνησε.
1: Ωραία, επειδή μιλάνε για την άμυνα τη χώρα, παιδιά, όσο ο μπράβο ο Νταβατζή πληρώνεται, μη φοβάστε, δεν πρόκειται να γίνει ο πόλεμος. Θυμάσαι που είπε ο Στιμίτης ευχαριστώ τους Αμερικάνους.
3: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους.
1: Όσο οι Αμερικάνοι είναι ταϊσμένοι και τρώνε από την Ελλαδίτσα, από τις πολυεθνικές, από εδώ, από εκεί, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος. Αν δεν πληρώσει τον Ταβατζή, τελείωσε.
2: Αλλά οι μαλακίες του Κουκουέ που λένε έξω ο Ρούμπιο και βλακίες, να μας φέρουν εσύ λοιπόν αμπελάδες πάλι.
1: Ρε μαλάκα, κοίταξε, δεν συμφωνώ, εντάξει, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νταβατζής τα παίρνει και από τη στιγμή που τα παίρνει σε προστατεύει.
2: Αυτό λίγο να πάρει... κοιτάξεις που δεν συμφωνείς και κάνεις πολλά πράγματα. Τι ενώ καλά. Δεν συμφωνείς. Τίποτα, όλα καλά, εσύ καλά.
4: Ρε εσύ Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να σου πω, την εκπομπή την ακούνε και μικρά παιδιά. Πρέπει να ακούμε αυτό το μαλάκα το γυμναστηριακό συνέχεια.
2: Ενώ όταν λες μαλάκα και ακούνε μικρά παιδιά είναι εντάξει.
4: Τώρα αυτή τη στιγμή λείπουνε.
2: Τη στιγμή που έπαιζε ο γυμναστηριακός πάλι λείπανε.
4: Δεν λείπουνε πάντα όμως.
2: Τα δικά σου, αλλά λείπανε. Τι να κάνω τώρα.
4: Να σου πω, αυτός είναι σίγουρα ψηφοφόρος του Μητσοτάκη.
2: Και πού είναι το κακό. Εσύ τι είσαι.
4: Εγώ.
2: Πώς βγαίνει ο Μητσοτάκης. Για να βγαίνει ο Μητσοτάκης κάποιοι τον ψηφίζουν. Λοιπόν, έλα να ανοιγόμαστε σιγά σιγά.
4: Ναι, εγώ δεν θα ψηφίζω ποτέ φίλε μου.
2: Έλα μου μια φορά. Εντάξει, δεν θα σε κατακρίνω.
5: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Καμίσου!
5: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
1: Γιατί προστατεύεις το γυμναστηριακό.
2: Τι ζωή τραβάς, εσύ δεν είπες πριν για μπουζούκια προστασία. Εδώ έχουμε προστασία γυμναστηριακού, έτσι με μπράβο.
1: Εδώ και ένα μήνα σου έχω πει να πείτε για τα ιδιωτικά που κλέψαν τη δουλειά από το ταξί. Σου έχω πει αν θέλεις, κάλεσε και το Μαυρίκι και δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή.
2: Ο γυμναστηριακός που κολλάει τώρα.
1: Να μας πει ο γυμναστηριακός τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή που κυκλοφοράνε στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας και παίρνουν το μεταφορικό έργο του ταξιδί. Και σου έχω πει φέρε και το Μαυρίκι. Γιατί δηλαδή κάτσε ρε φίλε, προστατεύεις γυμναστηριακό να μας πει τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή.
6: Πάλι εγώ, έτσι.
2: Έλα, πες τη μαλακία σου.
6: Λοιπόν, θα δώσουν οι Ευρωπαίοι 800 δις επειδή...
7: Επειδή τα άστρα δεν σουτάζω. Επειδή τα άστρα δεν σουτάζω.
2: Πάει να πει σε λογαριά... Όχι, όχι, θα παίξει τραγούδι για να σε αντέξω, δεν γίνεται.
7: Και επειδή τα λόγια μου μετράω.
6: Πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Όχι, όχι.
6: Ρωσία.
2: Θέλει τραγούδι. Δεν αντέχεις αλλιώς.
7: Λες πως δε σε αγαπάω.
2: Είσαι σε κατηγορία Μαρκόνι πλέον.
6: Τρέλαιο φθηνό,
2: να ξέρεις.
6: Και τα λοιπά.
2: Σε μαρκονιάζω.
6: Τώρα, καλά, δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω ρε που στη μουνά που μεγάλω.
2: Ευτυχώς.
6: Ή θα πεινάσουνε ή θα κρυώσουνε. Τους έχουν πει να πάρουν και ένα kit 72 ωρών.
2: Να, εσύ πήρες.
6: Και, πήρες. Και πάνε τώρα και πάνε και παίρνουν τα αποθέματά τους. Γιατί τους εκβιάζει ο Τραμπ από την άλλη μεριά που τους δίνει το αέριο και το πετρέλαιο.
2: Είσαι πολύ διαβασμένος να πούμε. Τα έχεις δει όλα.
6: Ακουμπογιόπουλο ρε μεγάλε.
2: Τώρα μιλάμε. Πες το από την αρχή να ξέρω ότι υπάρχει. Πες το τώρα σε παρακαλώ. Γιατί εκτίθεμαι σε τέτοια πράγματα. Με εκθέτει σε κινδύνους. Δεν ήθελα.
6: Άσε μας ρε Απόστολε. Έτσι λοιπόν, πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Πόλεμο ρε Ρωσία. Πόλεμο και εμείς. Α, ναι, σ' άρεσε, ρούφα.
8: Stigma Radio. This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας

0: ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, μνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
11: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα. Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Ζάκυνθο των ελαιοραυδιστικών της Κολοβός Group.
12: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
13: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: brands και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash and Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: στίγμα.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας K.A. Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26 950 25 798.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 100.

0: 1941. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
3: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Παλιά όλα τα σπίτια είχαν το κελάρι τους. Εκεί αποθηκεύαν τα πάντα, από είδη μπακαλικής μέχρι τυροκομικά, βότανα, αφεψίματα, τα τοπικά τους προϊόντα, κρασιά για να έχουν την κάβα τους. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός κελαριού. Έχουμε όμως το κελάρι. Όλα όσα αναφέραμε και συγχρόνως καφεκοπτίο, κάβα, ξηρή καρπή. Όλου του κόσμου οι καφέδες κόβονται παρουσία του πελάτη. Όλα τα παχαρικά του κόσμου, τα κρασιά και τα γλυκίσματα. Το κελάρι. Κάλβου 51. Καλάθια για δώρα και delivery. Το κελάρι. Τηλέφωνα 26951-01-296 και 697-800-4661.
8: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή

λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

καιρικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα. Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Ζάκυνθο των ελαιοραυδιστικών της Κολοβός Group.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
7: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας, με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash and Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.

0: Stigma Radio.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: εξερωτισμένο στα ελληνικά. Σαν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
4: Παλιά όλα τα σπίτια είχαν το κελάρι τους. Εκεί αποθηκεύαν τα πάντα, από είδη μπακαλικής μέχρι τυροκομικά, βότανα, αφεψίματα, τα τοπικά τους προϊόντα, κρασιά για να έχουν την κάβα τους. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός κελαριού. Έχουμε όμως το κελάρι. Όλα όσα αναφέραμε και συγχρόνως καφεκοπτίο, κάβα, ξηρή καρπή. Όλου του κόσμου οι καφέδες κόβονται παρουσία του πελάτη. Όλα τα παχαρικά του κόσμου, τα κρασιά και τα γλυκίσματα. Το κελάρι. Κάλβου 51. Καλάθια για δώρα και delivery. Το κελάρι. Τηλέφωνα 26951-01-296 και 697-800-4661.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει

Στον πελάτη, ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου, απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
4: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
3: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
4: Απευθύνσου στον ειδικό.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
3: Απολύμανση λεκάνης.
4: Έντομο απόθυση,
3: αρωματισμός χώρο,
4: απεντόμωση μειοκτονία,
3: προϊόντα και συσκευές χάς,
4: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
4: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
3: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
4: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
3: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
6: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα. Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Ζάκυνθο των ελαιοραυδιστικών της Κολοβός Group.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger.

0: Η Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Στο Λαδουλέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Σειρά! Ξεκόλ!

Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Body Isn't Ready, το καινούργιο του Somber στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μαζί θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο. Και πώς θα ήταν δυνατόν να μην θυμηθούμε τον Ελένη Κράβιτς και το προπέσινο άλμπουμ του Blue Electric Light. Ακούμε το Honey και αμέσως μετά ένα Fly.

Ένα πολύ μελωδικό κομμάτι από τα μέσα της δεκαετίας του 80 προς τα τέλη, εκεί γύρω στο 87. Το ακούγαμε πάρα πολύ τότε. Smokey Robinson, Just to See Her. Υπάρχει 45ράκι εδώ, 7 ίντσο, έτσι το λέγαμε. Και αν δεν σας παίρνει εύκολα ο ύπνος, δοκιμάστε τη μέθοδο 4-7-8, που αποκτά όλο ένα και περισσότερους οπαδούς τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια μέθοδο χαλάρωσης που βασίζεται στην αναπνοή. Αρχικά για 4 δευτερόλεπτα αναπνέεις αργά από τη μύτη, στη συνέχεια κρατάς την αναπνοή σου για 7 δευτερόλεπτα και τέλος για 8 δευτερόλεπτα εκπνέεις αργά από το στόμα.

Ιταλή είναι αυτή, Φλάμπι. Φλάμπι σημαίνει στα αγγλικά χαλαρός, αλλά και αγύμναστος. Κρατάμε το πρώτο. Everybody loves me. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 με αρχές της δεκαετίας του 2000, νομίζω ότι είχε γνωρίσει επιτυχία και στη χώρα μας αυτό. Ακουγόταν από κάποια εναλλακτικά ραδιόφωνα. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με κάτι πιο δυνατό που θα μας πάει πολύ πίσω στις αρχές δεκαετίας του 80. Αγαπημένο σχήμα, δίσκο, από εκείνη την εποχή και όχι μόνο.

Όσοι έζησαν τη δεκαετία του 80 πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Ήταν η τότε της μόδας η δίσκο. Και το Σαββατόβραδο πηγαίναμε όλοι και εξαδύναμε χορεύοντας ωραία πράγματα μακριά από οθόνες. Θα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Ναι, πραγματικά θα πάμε σε διάλειμμα, αλλά θα παραμείνουμε σε εκείνη τη χρονιά. 1981 το Get Down On It που ακούσαμε, 1981 η μεγάλη επιτυχία από τον αείμνηστο Πινοτάτζιο, Μακουάλε Ιντέα. Λέει και κάτι μέσα, έτσι περίεργους συνδυασμούς διατροφικούς, θα τους ακούσετε. Κάτα εν δισκοτέκα, con lo sguardo da serpente, io mi

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950252. Μπράτης. Μπράτης καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητήρες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Μάλι Σμιθ. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο Heaven. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Και αυτό καινούριο που ακολουθεί, Paul Heaton μαζί με την Ryan Donay. Εντάξει, ο τίτλος είναι λίγο κάπως πιπεράκι στο στόμα.

Κάπου εκεί στη δεκαετία του 90 το ακούγαμε αυτό από τους Nice Little Penguins, I'm Flying. Και μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα δείχνει κατά πόσο επιδρά η μουσική στους τετράποδους φίλους σας. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Τα σκυλάκια σας είναι πιο ήρεμα όταν ακούν κλασική μουσική σε αντίθεση με τη heavy metal που τα ενοχλεί αρκετά. Αν λοιπόν πρόκειται να λείψετε κάποιες ώρες, μην ξεχνάτε να βάζετε μουσική στο αγαπημένο σας τετράποδο για να είναι ήρεμο όση ώρα εσείς λείπετε εκτός. Αυτό είναι καινούριο, Sax Boy Billy. The Puerto Rico Song.

μέσα δεκαετίας 80, τον Νοέμβριο του 85, έτσι για να είμαστε ακριβείς, κυκλοφόρησε αυτό το συγκλάκι από την αείμνηστη Whitney Houston, How Will I Know, σε παραγωγή Naranda McLaughlin. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το τραγούδι αρχικά επρόκειτο να το τραγουδήσει Janet Jackson, το πήρε όμως τελικά η Whitney Houston. Επιστροφή στο σήμερα με ένα δίδυμο από τη Γαλλία αυτή τη φορά, πολύ funky δίδυμο, Astels, Walking All Night. Για μας τους νυχτόβιους είναι αυτό, μας αρέσει η νύχτα, την απολαμβάνουμε, γιατί η νύχτα είναι αλλιώς.

Αυτό είναι το πιο funky hit του φετινού καλοκαιριού και συνεχίζουμε και το ακούμε και τώρα. Chaka Khan μαζί με Snoop Dogg, Boogie in my soul. Και πάμε σε διάλειμμα με έτερη συνεργασία, ο βραζιλιάνος DJ Alok μαζί με τον Khalid, Dive into me, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο

σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: στίγμα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

υπέροχη μπαλάντα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Carol G μαζί με τον τραγουδιστή των Cigarettes After Sex, Greg Gonzalez. Και τώρα ο Harry Styles στην πρόσφατη επιτυχία του American Girls. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα.

Αυτές τις μέρες το συγκεκριμένο τραγούδι συμπληρώνει ακριβώς μία δεκαετία. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2016 οι Chainsmokers μαζί με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Halsey. Πλώς πολύ ωραίο τραγούδι και το θυμηθήκαμε παρέα, έτσι ευκαιρία ήταν. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Αν τρώτε έτσι μπανανίτσα και πετάτε τα φλούδια, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί υπάρχει ένας λόγος για να μην πάνε καθόλου χαμένα στα σκουπίδια. Φτιάχνετε ένα μείγμα από τα φλούδια της μπανάνας με το ξύδι, και αυτό το μείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άριστο λείπασμα για τα φυτά σας. Το ξύδι βοηθά στην αποδέσμευση των εθρεπτικών στοιχείων της μπανάνας και έτσι αυτό το μείγμα απορροφάται πολύ καλύτερα από το έδαφος. Ο Justin Bieber όταν ήταν 15 χρονών, αυτή ουσιαστικά ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία του. Το κομμάτι το ερμήνευσε στο Coachella πριν από λίγους μήνες, εδώ μαζί με τον Αμερικανό ράπερ Ludacris. Από το 2009, Justin Bieber και

Μπορεί να έχει βγάλει και άλλα συγκλάκια μετά από αυτό, αλλά εμείς έχουμε φάει ένα κόλλημα, το 12 του 12 από τον αγαπημένο Σόμπερ. Αυτό που διάβαζα προηγουμένως και ξέχασα να σας το πω είναι ότι το συγκεκριμένο μείγμα, αυτό που λέγαμε με τις φλούδες της μπανάνας και το ξύδι, λειτουργεί και σαν φυσικό εντομοποθητικό. Γιατί η έντονη μυρωδιά του ξυδιού τα συνδυάζεται με τις οργανικές ουσίες της μπανάνας, αποθαρρύνει έντομα όπως σκνίπες, κουνούπια και μύγες. Τώρα χλωμό αν θα θέλατε να το λείψετε αυτό το πράγμα επάνω σας, εμείς θα το θέλαμε με την καμία. Και πάμε σε διάλειμμα. Sony

0: στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aero Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aero Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Είναι ιταλικό ή τουλάχιστον ακούγεται έτσι. Ο Πάολο Νουτίνι είναι σκοτσέζος. Αυτό το τραγούδι μετρά ακριβώς 20 χρόνια, These Streets. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Το πιο πρόσφατο για τον Noah Kahan, Doors. Και αμέσως μετά θα ακούσετε τι μας θύμισε.

Πόσα χρόνια είχαμε να το ακούσουμε αυτό. 1985 τα κυκλοφόρησε από το Born in the USA του τεράστιου Bruce Springsteen, I'm on Fire. Και επιστροφή στο σήμερα με έναν παλιό γνώριμο όμως, που έβγαλε και καινούριο άλμπουμ μέσα στη χρονιά που διανύουμε, ο Billy Idol, αγέραστος. Τι κι αν είναι 70, φαίνεται πολύ πιο νέος εδώ, με μια άλλη επίσης παλιά γνώριμη, την Joan Jett.

έχουν πει όπου και αν ψάξαμε, δεν είδαμε κάτι, πότε γεννήθηκε, πόσο χρονών είναι. Μερικοί την κρύβουν την ηλικία τους έτσι για μυστήριο. Your moment. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πότε είναι η καλύτερη στιγμή για σένα. Εξάλλου η ζωή είναι γεμάτη όμορφες στιγμές. Έτσι για να το φιλοσοφήσουμε και λίγο. Επιστροφή στις χρηστικές μας ειδήσεις, να σας πούμε για τις φλούδες πορτοκαλιού. Μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες. Αντί να τις πετάτε στα σκουπίδια, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σαν λίπασμα στις γλάστρες ή στον κήπο σας. Τις κόβετε σε μικρά κομμάτια και γίνονται ένα σούπερ λίπασμα για τα φυτά σας. Παράλληλα όμως, γιατί έχουμε και συνέχεια, οι φλούδες πορτοκαλιού λειτουργούν και σαν εντομοποθητικό, ειδικά για τα μυρμήγκια, είναι ο χειρότερος εχθρός τους. Αποξηραίνετε τις φλούδες, τις κάνετε σκόνη και τις σκορπίσετε γύρω από τα φυτά και μυρμήγκια τέλος.

Λατρεύουμε Λένι Κράβιτς. Εν τω μεταξύ κάπου διάβασα ότι η Ναόμι Κάμπελ αποκάλυψε ότι ο νονός της κόρης της είναι ο Λένι Κράβιτς. Βρε τι μαθαίνει κανείς. Μουσικός επίλογος για σήμερα με τον αγαπημένο Teddy Swims.

0: Stigma Radio.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσιας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη.

Ελευθερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Αυτό είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
1: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
2: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining experience.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: You must have questions.
1: Why can't your wife finish her book series?
2: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί,

0: Stigma Radio.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσιας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε

στους ειδικούς κάδους περισυλλογής, τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Sigma Radio.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσιας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάγκυνθο και Βαλονιά.
7: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.